98.2 and 104.3. Hits only. Choice FM. The sound of summer. Choice FM.

0: σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άντε πάλι, με έχετε ρωτήσει 100 φορές και σας έχω δώσει την ίδια απάντηση. Ακούω μόνο Choice FM.

0: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Choice FM 104.3 and 98.2.
5: It's only.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Τι ερώτηση είναι αυτή? Εμείς έχουμε μόνο μία επιλογή.

Choice FM. 98.2 and 104.3. Choice FM. The sound of summer. Choice FM. Εδώ είστε στον Choice FM, The Sound of Summer, 98.2, 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Σήμερα, thank God it's Tuesday. Εντάξει, Τρίτη είναι, καλά. Είμαστε σε μεταβατικό στάδιο. Τι εννοώ? Εννοώ είναι η μέρα που περνάει έτσι λίγο πιο ανεπαίσθητα ενδεχομένως, γιατί μετά με το που μπαίνει Τετάρτη, Πέμπτη, το νιώθεις όλο και περισσότερο αυτό που έρχεται, δηλαδή το Σαββατοκύριακο. Ελπίζω όμως γενικά να απολαμβάνετε το καλοκαίρι όσο πιο πολύ γίνεται, είτε εργάζεστε είτε όχι, είτε δίνετε εξετάσεις ή... Ξέρω εγώ, μπορεί να ολοκληρώσατε, όχι, καμία σχέση, δεν ξέρω, είμαι εκτός τόπου και χρόνου μετά των σχολείων, το λέω κάθε φορά ξεχωριστά. Οι πρώτες δικές σας καλημέρες στο Viber, στο 97 710 710, είναι το Choice Breakfast με την χορηγία της ΣΥΤΑ. Εσείς είστε τίποτα ordinary ή να αρχίσω να ανησυχώ?

Non-stop hits only, μόνο εδώ στον Choice FM. Βλέπω ήδη και διαβάζω τα πρώτα δικά σας μηνύματα. Στο Viber επικοινωνείτε, στο 97 710 710. Πάμε να δούμε την ταυτότητα της ημέρας, σήμερα 9 Ιουνίου. On this day. On this day. Σε πρώτη φάση να σας πω ότι γιορτάζει ο Κύριλλος. Δεν ξέρω για κάποιο λόγο αυτό το όνομα πάντα μπαίνει εκεί που δεν έχουμε ιδιαίτερες γιορτές. Εμφανίζεται συνέχεια στο ημερολόγιο. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα αρχείων και η Παγκόσμια ημέρα διαπίστευσης. Ανάμεσα σε διάφορα γεγονότα, σαν σήμερα το 1898 η Μεγάλη Βρετανία νοικιάζει το Hong Kong από την Κίνα για 99 χρόνια. Παρακάτω θα σας πω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε το 1963 ο Johnny Depp, Αμερικανός ηθοποιός, ενώ πολλά χρόνια πριν, το 1781, ήρθε στη ζωή ο George Stephenson, Άγγλος μηχανικός, εφευρέτης της πρώτης ατμομηχανής. Τέλος, σαν σήμερα απεβίωσε το 1870 ο Charles Dickens, Άγγλος μυθιστεριογράφος. On this day.

0: Lounge. Χτυπήστε το στο 25-318-277.
1: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
5: 6.30 με 10.
6: 6.30 με 10.
5: Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου. Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
7: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
8: Fiber to the room να κάνεις.
9: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
10: More hits coming up next on Choice FM.

Άρε καρνάκι πρωί-πρωί, τον έχω στην άλλη άκρη της γραμμής. Λοιπόν, καλημέρα σας, καλωσορίζατε στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Και να πάμε να δούμε λίγο τι λέτε εδώ. Καλή σας μέρα, είναι η Ειρήνη στην παρέα μας. Καλημέρα στον Georgian, στον Giovanni. Η Στάλο επέστρεψε, καλημερούδια, welcome back. Καλημέρα στη Μάργα που λέει καλημέρα Άντιμο, ολοκληρώθηκαν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Προσαγωγικές είναι, νομίζω ναι. Και από χθες άρχισαν επίσημα οι παγκύπριες για πρόσβαση. Πω, μόνο και μόνο που μου τα λες και με ενημερώνεις, μπερδεύομαι. Καλημέρα στην Κριστίν, θα διαβάσω το μήνυμά σου. Με ενημερώνει η Ερατό που διέσωσαν τις προάλλες 3 γατάκια ότι δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Νεογέννητα ήτανε και από ό,τι φαίνεται δεν μπορούσαν να επιβιώσουν παρόλο που τους έδωσαν τροφή. Κρίμα. Πολύ κρίμα, πολύ τραγικό να συμβαίνει αυτό, γιατί όπως καταλαβαίνετε πεταμένα τα βρήκαν τα γατιά. Τώρα τι και να πούμε εμείς, δεν ξέρω, θα αλλάξει κάτι, δεν είμαι και σίγουρος. Είναι θέμα συνείδησης και θέμα ευθύνης και ανθρωπιάς, θα έλεγα. Έχουμε ανθρωπιά ή το ψάχνουμε? Μηνύματα λοιπόν στο Viber στο 97 710 710, θα τα δούμε όλα στη συνέχεια. Παραμείνετε συντονισμένοι. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound

Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love. Προηγουμένως, Καμίλα Καπέγιο, featuring Ed Sheeran, Bam Bam. Στα 15 περίπου λεπτά μετά τις 7, εδώ στον Choice FM. Για άλλη μια καλημέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Βλέπω πολλές πληροφορίες και στα μηνύματά σας και σε διάφορα τα οποία θέλω να σας μεταφέρω. Με διόρθωσε Κριστίν και μου λέει ότι όντως είναι προαγωγικές οι εξετάσεις. Εντάξει, χάθηκα λίγο μέσα σε όλα αυτά. Η αλήθεια λέγεται, δεν ξέρω και τόσο καλά το σύστημα, καθώς μετά το δημοτικό πήγα σε ιδιωτικό σχολείο, στο Grammar School, που by the way, σας το έχω πει πολλές φορές, που by the way έχουμε reunion τώρα μέσα στον Ιούνιο. Μιλάμε για μεγάλο, τεράστιο reunion, 25 χρόνων. Γι' αυτό, εάν έχω συμμαθητές μου εδώ που ενδιαφέρονται να παρευρεθούν, θα είναι την Παρασκευή 26 του μήνα στο Picnic Plus One. Δίνω και τις πληροφορίες, εντάξει. Σιγά, είναι για τους μαθητές του Grammar School, μαθητές της χρονιάς του 2001. Εντάξει, δηλαδή μόνο και μόνο που το λέω ζαλίζομαι. Και δεν είναι από το πολύ ποτό, αυτό είναι άλλο θέμα, είναι από άλλο κεφάλαιο. Μηνύματα λοιπόν στο Viber στο 97 710 710. Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά και καλά και ευτυχισμένα στον φίλο μου τον Νικόλα, ο οποίος κλείνει τα 13. Επικοινώνησε ο ίδιος μέσα από το Viber, χρόνια πολλά Νικόλα μου, και ζήτησε μάλιστα και τραγούδι. Δεν μπορώ να του το αρνηθώ. Μιλάμε για την Ελένη Φουρέιρα και το Φουέγκο. Καιρό έχει να το ακούσουμε.

Just the way you are από τον Bruno Mars. Μόλις προέκυψε το μήνυμα της ημέρας, θα το στείλετε στον αγαπημένο σας, την αγαπημένη σας, και θα γράψετε cause ή because you're amazing just the way you are, και θα βάλετε και τρεις τελείες. Θέλω να είστε προσεκτικοί με τα σημεία στίξης, με τον υπερβολικό ενθουσιασμό. Δηλαδή, αν θέλουμε να δηλώσουμε χαλαρό ενθουσιασμό, είναι ένα θαυμαστικό. Αν θέλουμε να δηλώσουμε υπερβολικό θαυμασμό, είναι τρία θαυμαστικά. Δύο δεν βάζουμε σε καμία περίπτωση και τα περισσότερα είναι πλεονασμός. Για παράδειγμα, τώρα ασχολήθηκα με τα θαυμαστικά. Κάποια άλλη στιγμή θα αναλύσουμε κάποια άλλα θέματα της γραφής και της γλώσσας μας. Πάμε να δούμε το Fun Fact of the Day, όπου από σήμερα θα σας λέω κάτι ενδιαφέρον, το οποίο, ρε παιδί μου, δεν θα είναι δύο γραμμές. Θα έχει περισσότερο νόημα και, εν πάση περιπτώσει, καλύτερη ανάλυση. Fun Fact of the Day. Fun Fact of the Day. Ξέρατε λοιπόν ότι το γνωστό Happy Birthday to You θεωρείται ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια στην ιστορία του κόσμου? Η μελωδία του ξεκίνησε στα τέλη της, στα τέλη του 19ου αιώνα, αλλά όχι ως τραγούδι γενεθλίων. Ήτανε δύο αδελφές από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Patty και η Mildred Hill, που έγραψαν αρχικά ένα απλό παιδικό τραγουδάκι με τίτλο Good Morning to All, για να το τραγουδούν οι δάσκαλοι στα παιδιά στην τάξη. Με τα χρόνια κάποιος άλλαξε τους στίχους σε Happy Birthday to You και το τραγούδι άρχισε να εξαπλώνεται από στόμα σε στόμα, σε σπίτια, σχολεία, πάρτι και αργότερα στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση. Τώρα, το πιο ενδιαφέρον ποιο είναι? Ότι για δεκαετίες υπήρχαν δικαιώματα επάνω στο τραγούδι, πράγμα που σήμαινε ότι σε ταινίες ή τηλεοπτικές παραγωγές έπρεπε να πληρώνουν για να το χρησιμοποιήσουν. Γι' αυτό πολλές φορές στις παλιές σειρές βλέπαμε σκηνές γενεθλίων όπου οι χαρακτήρες τραγουδούσαν κάτι άλλο. Τώρα, το τραγούδι σήμερα θεωρείται ελεύθερο για δημόσια χρήση στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αλλά η ιστορία του δείχνει κάτι απίστευτο. Ένα απλό τραγουδάκι καλημέρας για παιδιά που έγινε η πιο παγκόσμια μουσική στιγμή κάθε γενεθλίων. Γιατί και εμείς εδώ στην Κύπρο θα τραγουδήσουμε, παρακαλώ πολύ, πρώτα το αγγλικό και μετά θα πούμε και το ελληνικό, και το ελληνικό. Δεν είναι κάπως έτσι που το κάνουμε κάθε φορά? Ξεχωριστά. Στην Ελλάδα φαντάζομαι είναι πρώτα το ελληνικό και άντε να προσπαθήσουν να πούνε και το αγγλικό. Να προσπαθήσουν, τώρα μην το πάρετε στραβά, καταλάβατε πως το εννοώ. Δηλαδή δίνουν προτεραιότητα στην ελληνική γλώσσα. Αυτά. Έτσι για να μην έχουμε παρεξηγήσεις, όχι τίποτα άλλο. Fun Fact of the Day.

Let's go! Είναι καινούργιο τραγούδι στο playlist του Choice FM. Shakira και Burna Boy. Die Die. Είναι το TB Die, TB Die, TB Die. Το οποίο εξελίχθηκε σε Die Die. Να χαιρετήσω την Νατάσα και φαντάζομαι την υπόλοιπη φαμίλια που ζήτησαν αυτό το τραγούδι. Έχουμε πολύ ωραίες συζητήσεις εδώ στο Viber στο 97 710 710. Θέλω σε αυτό το σημείο να τραγουδήσω στα γρήγορα το τραγούδι το οποίο συζητήσαμε προηγουμένως, για να πω χρόνια πολλά. Δηλαδή πάει κάπως έτσι: Happy birthday to you. Happy birthday. Αισθάνομαι κιόλας. To you.

Καλά πήγε. 6 χρόνων κλείνει η Δανάη. Χρόνια πολλά, πολλά χαιρετίσματα από όλους εμάς εδώ στον Choice FM. Αλλάζουμε το ημίωρο και τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Stay tuned.

0: Music Calendar χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξένια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
1: 9 Ιουνίου 2007 ο George Michael γίνεται ο πρώτος καλλιτέχνης που εμφανίζεται στο νέο γήπεδο Wembley, δίνοντας το πρώτο από τα δύο σόου του στα πλαίσια της περιοδίας του με τίτλο

0: Music Calendar on Choice FM.
1: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Mune 400 Plus Anti-Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας τη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή, ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Mune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
2: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
3: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Antispirou Group.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και τα λείπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
5: Πού θα πας φέτος διακοπές, Κύπρο ή ελληνικά νησιά? Εκεί που είναι το καλοκαίρι μου. Εκεί που ανήκω. Κάνε κράτηση στο louishotels.com και υποφελήσου 35% έκπτωση, δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά ή δωρεάν διανυκτερεύσεις. Louis Hotels. Here I belong.
6: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
7: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
8: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Fiber to the room να κάνεις.
10: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
0: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Τρία τραγούδια στη σειρά, μόνο εδώ απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική από κάθε άλλο σταθμό. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία τη ΣΥΤΑ και το ξέρεις το έργο. Ο ένας είναι σε meeting, η άλλη βλέπει σειρά, ο μικρός μπορεί να παίζει online και κάπου εκεί το wifi του σπιτιού σου αρχίζει να τα παίζει το ίδιο. Λες και ανεβαίνει φορτωμένο καμιά ανηφόρα. Μιλάμε για ζόρι, εσύ όμως θες όλη η οικογένεια να είναι ταυτόχρονα στο wifi, online, χωρίς γκρίνια, χωρίς κολλήματα. Γι' αυτό υπάρχει το Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική ίνα σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σας με πραγματικά εγγυημένες γίγκα ταχύτητες Wi-Fi και τώρα με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. Αυτά λοιπόν από τη ΣΥΤΑ, μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy. Να πάμε ευθύς αμέσως στο Quiz of the Day, αφού πρώτα χαιρετήσω ποιον, τον φίλο μου τον Φώτη και τον Στυλιανό και τον Κωνσταντίνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που γράφετε. Μου στείλε ένα ωραίο βιντεάκι τον Dog Fellas, ο Μάικ, για το Happy Birthday και ξεκινάει ο τύπος, τώρα δεν ξέρω τα ονόματά τους ακριβώς, και λέει, ξέρεις ότι υπάρχει τραγούδι με όλα τα ονόματα. Και ποιο είναι αυτό? Είναι το Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday to Κωστάκης, to Μαρία, to Γεωργία, του. Είναι όλα τα ονόματα, ναι. Του. Πάμε στο quiz of the day. Are you ready? Are you ready? Μου θυμίζει λίγο πανηγύρι αυτό, δηλαδή που ρίχνουν και τα αγγλικά. Έχει ένα ωραίο τσιφτετέλι που λέει I love you. Πώς είναι? I love you. Τέλος πάντων, είναι ελληνικό τραγούδι, αλλά λέει μέσα I love you. Τώρα δεν μου έρχεται ακριβώς. Πήγε να γίνει λίγο viral, αλλά έμεινε μέχρι ένα σημείο. Πάμε με το quiz of the day. Σήμερα έχουμε impossible question. The impossible question. 26.000 από αυτά μένουν πίσω, ξεχασμένα, στις διακοπές. Ποια είναι αυτά? Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Είναι ένα στατιστικό που μας λέει ότι 26.000 από αυτά, κατά μέσο όρο πάντα, μένουν πίσω στις διακοπές, ξεχασμένα. Ποια είναι αυτά? Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. The impossible question.

Η καλύτερη ξένη μουσική είναι εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Λοιπόν, θέλω να πάμε στο Quiz of the Day για άλλη μία. Για να δούμε λοιπόν ποια είναι τα πρώτα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Επικοινωνείτε σύμφωνα με μία έρευνα που έγινε. Κάθε χρόνο 26.000 από αυτά μένουν πίσω, ξεχασμένα στις διακοπές. Ποια είναι αυτά τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Η Κρίστια λέει γιαγιά ηλίου, πετσέτες θαλάσσης, παντόφλες. Καλημέρα στον Αλέξη που λέει καλημέρα, ελπίζω να ξέχασαν 26.000 πεθερές. Εγώ θα πω όμως αρκουδάκια ή παιχνίδια του μωρού. Δεν είναι αυτό. Δίνω πάντα τις λανθασμένες απαντήσεις. Η Νάταλη λέει φορτιστή τηλεφώνου. Καλημερούδια. Να χαιρετήσω τον φίλο μου τον Βασίλη που λέει φορτιστή και μετά λέει εσώρουχα. Άσχετα τα δύο μεταξύ τους. Η Κριστίν το βρήκε, είναι πάρα πολύ σωστή. Και κάτσε μισό. Θα πάω και στην Γεωργία που λέει τη σωστή απάντηση. Μπράβο, συγχαρητήρια. Καλημέρα στη Ραμόνα που λέει αντιλιακά, κρεβατάκι, πετσέτα θαλάσσης, παντόφλες και κάτι κιλά. Ωραίο αυτό. Μακάρι να ξεχνούσαμε τα κιλά μας. Πιπίλες, κλειδιά, λέει ο Φώτης, ταυτότητες. Πολλά τα αντικείμενα που μου λέτε. Ο Ανδρέας λέει σαγιονάρες κάλτσες. Ο άλλος ο Ανδρέας λέει οδοντόβουλτσες. Λοιπόν, okay. Πάμε να κλείσουμε την ώρα. Αφού επενθυμίσω το quiz of the day, snack λέει Άντρη. No. Στο Viper λοιπόν, στο 97 710 710, 26.000 από αυτά μένουν πίσω κατά τη διάρκεια των διακοπών. Ποια είναι αυτά, τι ακριβώς ψάχνουμε, τα μηνύματά σας, να το πω άλλη μία, στο Viper στο 97 710 710. Choice FM. You always have a choice. It's only

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: This fall, Bionics Festival returns to Cyprus with Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionics.art. See you on Planet 9.
2: Hey, Σράουι! Ρε μαμά, πες του κάτι!
3: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
4: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
5: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Watermania Water Park.
6: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
5: ματρέισερ,
6: καμικάζι σλάιτ,
5: wet bubble και άλλα.
6: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
5: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
6: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
5: Φασούρι Watermania Water Park.
2: Άλλη φάση στο Φασούρι.
7: Εντάξει,

0: Strictly 18 plus. Drink responsibly.
1: 6:30.
2: 6:30.
1: Choice Breakfast. Με τον Παναγιώτου. Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
3: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Fiber to the room να κάνεις.
5: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
0: More hits coming up next on Choice FM.

Αυτό το λες και τσιφτετέλη στα ξένα. Ζέινα και Ζανάντο στα 16 λεπτά μετά τις 8. Θα το φωνάξω τώρα. Σήμερα, thank God it's Tuesday! Για άλλη μια καλημέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ, όπου εδώ να πούμε και ένα μπράβο στη ΣΥΤΑ που με τρεις νέες πρωτοβουλίες ψηφιακής συμπερίληψης δείχνει ότι η τεχνολογία έχει αξία όταν μας χωράει όλους ισότιμα. Μάθετε περισσότερα για τις νέες δράσεις ψηφιακής συμπερίληψης στη ΣΥΤΑ στο sita.com.cy. Λοιπόν, υπενθυμίζω το Quiz of the Day, σύμφωνα με το οποίο κάθε χρόνο 26.000 από αυτά μένουν πίσω κατά τη διάρκεια των διακοπών, ξεχασμένα δηλαδή. Ποια είναι αυτά? Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Ο Ανδρέας λέει: οδοντόβουτσες, φορτιστές, κινητά, πιστωτικές κάρτες, καπέλα, συζύγους, παιδιά. No. Κουβαδάκια, μπρατσάκια, goggles, λέει ο Βασίλης. Κανένα iguana. 26.000 από αυτά, δηλαδή το Ιγκουάνα, τι, το πήρανε για υγειοθεραπεία και το ξεχάσανε εκεί πέρα το Ιγκουάνα, ε? Καλημέρα στη Σκεύη που λέει ταυτότητες. Α, οι ταυτότητες που είπε ο Φώτης υπονοούσε εμένα. Α, έχεις χάσει την ταυτότητά σου στην παραλία, Σκεύη μου. Καλημέρα στην Άντρη για άλλη μία που λέει σνακ, κοσμήματα, έχει πολλά πράγματα να πούμε. Ε, ναι. Μήπως το μαγιό λέει Μάρο? No. Λοιπόν, μήνυματα στο Viber στο 97 710 710. Κάθε χρόνο 26.000 από αυτά μένουν πίσω κατά τη διάρκεια των διακοπών. Ποια είναι αυτά? The sound of summer.

0: Παγωμένες στα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
0: Φυσικά.
2: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Keep it locked. More hits coming up next. Choice FM.
4: The Onyssus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onyssus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. The Onyssus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25-22-22-10.
5: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 24 Ιουνίου. Ντετόλ, όλα τα κρεμμωσά πουνα χεριών 750 ml, 2,79. Όλες οι Everyday Hyper Dry σερβιέτες 30 τεμάχια, 2,99. Dove, όλα τα Advanced Care αποσμητικά σπρέις, 2,99. Colgate Max White, Expert Original, οδοντόκρεμα 75 ml, 3,25. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
6: Two ways to enjoy one unforgettable taste. Pepperoni pizza. Classic Italian wood-fired pizzas, rich pastas, grilled meat and fresh salads. Visit us in our cozy, family-friendly restaurant at Kolonakiou Street or order takeaway or delivery from Nikou Patiki Street through Wolt, Bolt and Foodie. Pepperoni pizza. Call us at 25 32 22 25.
7: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Antispiru Group.
8: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
9: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
10: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
11: Fiber to the room να κάνεις.
12: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
3: Choice FM 104.3 and 98.2.
13: It's only.

from. Φλωρίδα featuring Sia, Wild Ones, στα 20 λεπτά ακριβώς πριν από τις 9, σήμερα Thank God It's Tuesday. Καλημέρα στην Κυπριανή, τι κάνεις, πώς είσαι, δεν θέλω τα κόκκινα ούτε τα μπέζ. Δεν είναι σόρουχα η απάντηση, ούτε σαγιονάρες. Να χαιρετήσω την Χριστάλα που μου λέει για φροντιστές τηλεφώνου. Ο Φώτης μου γράψε toothbrush, μαξιλαράκια αεροπλάνου, ομπρέλες και έδωσε και τη σωστή απάντηση. Εάν αναρωτιέστε τι συζητάμε εδώ, μιλάμε πάντα για το quiz of the day, σύμφωνα με το οποίο 26.000 από αυτά μένουν πίσω κατά τη διάρκεια των διακοπών. On average, που λέμε και στο χωριό μου, με το σκεπτικό του ότι είναι μια τάση που υπάρχει στις διακοπές. Υπάρχει μια δυσκολία στο ακροατήριο. Εντάξει, θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Εάν σας δώσω κάποια βοήθεια στην συνέχεια. Θέλω να σας πάω σε κάτι το οποίο έγινε viral σε ένα από τα εστιατόρια του Gordon Ramsay. Γράφει στον τίτλο Ποντίκια τρέχουν ανάμεσα στα τραπέζια. Τι σχολίασαν οι χρήστες. Εντάξει, είναι σίγουρα ο μεγαλύτερος εφιάλτης των ιδιοκτητών χώρων. Αυτό λοιπόν συνέβη σε εστιατόριο του διάσημου σεφ Gordon Ramsay στον Καναδά σε αυτήν την περίπτωση, καθώς σε βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok διακρίνονται δύο ποντικάκια να κινούνται ανάμεσα στα τραπέζια της σάλας. Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στο Gordon Ramsay Steak στο Richmond της Βρετανικής Κολομβίας και το βίντεο που αναρτήθηκε χωρίς λεζάντα από κάποιον στην πλατφόρμα δείχνει μια σχεδόν άδεια τραπεζαρία, ενώ δύο μικρά τροχτικά τρέχουν ανάμεσα στα τραπέζια. Την ίδια στιγμή, μέλη του προσωπικού παρακολουθούν την κατάσταση, ενώ στο βάθος ακούγονται σχόλια. Ένας από τους παρευρισκόμενους ακούγεται να επισημαίνει την παρουσία των δύο ποντικιών, ενώ άλλος αστείευεται προτρέποντας τους πελάτες να απολαύσουν το δωρεάν γεύμα, καθώς υπέθεται ότι ο κόσμος δεν θα καλούνταν να πληρώσει μετά από το απρόσμενο θέαμα. Το βίντεο, όπως καταλαβαίνετε, έγινε viral, πήρε πάρα πολλές χιλιάδες προβολές. Εντάξει, έντονες οι αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τι άλλο, σε ερώτηση χρήστη, εάν το εστιατόριο προσέφερε δωρεάν γεύμα ως αποζημίωση, ο πελάτης που κατέγραψε το βίντεο δημοσίευσε φωτογραφία του λογαριασμού του, υποστηρίζοντας ότι έλαβε έκπτωση 100 δολαρίων. Καλά, δηλαδή δεν ήταν και το ζητούμενο. Την άλλη, καταλαβαίνετε ότι ο χρήστης αυτός, που μπορούσε να το επισημαίνει, να το επισημάνει μάλλον, ήθελε να γίνει viral στα social media και τα κατάφερε. Ναι, δεν ξέρω, τέλος πάντων. Είναι μεγάλο ζήτημα το health and safety. Σίγουρα θα πρέπει να διερευνηθεί ο χώρος, εάν δεν έγινε αυτό ήδη. Δηλαδή να δούμε πώς προέγυψε όλο αυτό, αλλά νομίζω συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Δηλαδή, και να τηρείς όλα τα στάνταρ, δεν μπορείς να ξέρεις 100% ότι δεν θα σου κάνει έφοδο ένα ποντίκι. Αλλά σίγουρα, εάν είναι βρώμικος ο χώρος, αυτό προσελκύει πιο εύκολα τα τροχτικά. Σκεφτείτε το λίγο. Δηλαδή, και καμιά φορά δεν σημαίνει ότι είναι μια κατάσταση που υφίσταται και που υπάρχει μόνιμο πρόβλημα. Μπορεί να περάσει, να κάνει μια βόλτα ένας Τζέρι και το καλό μας στην Κύπρο ότι έχουμε πολλούς Τόμ, άρα θα μπορέσει να κυνηγήσει τον Τζέρι. Που ήταν και ο λόγος που μας έφεραν τις γάτες στο νησί πριν από πάρα πολλά χρόνια οι Βρετανοί. 98.2 and 104.3. The sound of summer.

Let's go, let's go, Shakira and Burna Boy, die, die. Στα 9 λεπτά πριν από τις 9, κλείνουμε την ώρα. Ελπίζω πραγματικά όλα μα όλα να βαίνουν καλώς και να είστε σε μια καλή φάση. Βλέπω διάφορα μετά τις εκλογές, πυροτεχνήματα. Εντάξει, όσο να είναι, το νέο κόμμα, ένα από τα δύο κόμματα που μπήκαν στη Βουλή, κάνει θράψη, η αλήθεια να λέγεται, αλλά όχι με την καλή έννοια, έτσι όπως φαίνεται το πράγμα. Τι ακούμε για βουλευτές που δεν βγαίνουν να μιλήσουν? Αυτό νομίζω ότι γενικά είναι και λίγο στη φιλοσοφία τους και δεν έχει να κάνει με το ότι οφείλουν να βγαίνουν στα κανάλια και στις εκπομπές, αλλά βλέπεις λίγο την τάση. Είναι τύπου το παίξω λίγο safe. Δεν ξέρω τι να πω. Προφυλάξω λίγο τον εαυτό μου. Ειδικά μετά από το σούσουρο που έγινε για την εκλογή του Προέδρου της Βουλής, της Προέδρου σε αυτή την περίπτωση, και τέλος πάντων της όλης διαδικασίας που διαφορετικά το διαφήμισαν και διαφορετικά το εξέλιξαν. Έχουν βγει, έχουν πει πολλά πράγματα, αλλά ναι, η ουσία παραμένει. Δηλαδή, ο Κάιν 400 που λάλουμε. Πάμε να κλείσουμε την ώρα. Νομίζω πιάσατε το νόημα λίγο πολύ. Δεν κάνουμε ιδιαίτερα πολιτική κουβέντα εδώ στην εκπομπή, αλλά κάποια πράγματα νομίζω πρέπει να βγαίνουν προς τα έξω. Και ειδικά με τον έναν τον υποψήφιο τώρα, ο οποίος απείλησε κιόλας τον δημοσιογράφο, έτσι για να δείξουμε και την αλληλεγγύη μας. Και πολλοί λένε ότι μα ποιος είσαι, γιατί έπρεπε να έρθει κοντά σου κτλ. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι η κουβέντα που υπόθηκε. Δηλαδή, όσο να είναι, όταν βγεις σε ένα αξίωμα όπως αυτό του βουλευτή, κρατάς λίγο καλύτερα τα προσχήματα. Δηλαδή, φεύγεις λίγο από το ότι είσαι το παιδί του λαού και γίνεσαι λίγο πιο. Όσο να είναι, δεν είναι κακό να έχεις και τη χαρά και την ενέργεια, αλλά γίνεσαι λίγο πιο σοβαρός και μαζεύεσαι. Αυτό είναι το πιο βασικό. Μαζεύεσαι, κρατάς τα προσχήματα, μη τι άλλο, για να μη σου πάρουν το πόδι. Όπως σε αυτήν την περίπτωση, πιάνουν το πόδι, δεν το κάνουν κάτι με τον νόμο. Και τώρα είναι πρώτο θέμα συζήτησης σε όλα τα social media. Βεβαίως, πολλοί είναι ενάντια, κάποιοι άλλοι τον στηρίζουν. Εντάξει, τώρα λένε για τους δημοσιογράφους, για το κατεστημένο. Δεν υπάρχουν αυτά στην Κύπρο. Μην το ψάχνετε. Δεν είναι τόσο έντονα όσο νομίζετε. Άντι μου, λέει εδώ η Χριστάλα. Ναι, ισχύει. Άλλοι μας έδειξαν, ναι, ή μάλλον μας έδειξαν και άλλοι, ναι. Κάπως έτσι, νομίζω ισχύει στο απόλυτο. Και αυτό το έχουν καταλάβει ακόμη και οι ψηφοφόροι του συγκεκριμένου κόμματος. Λοιπόν, είπαμε, δεν κάνουμε ιδιαίτερα έτσι συζητήσεις, είμαστε λίγο πιο χαλαροί, αλλά ναι, πάμε να σβήσουμε τα φώτα και τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Choice FM. Choice FM. For Russia. Is a choice. It's only.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής οκροματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άσε μας ρε κουκλίτσα μου. Γράψε. Ακούω μόνο Choice FM. Hits only. Choice. 98.2 and 104.3. Hits only.

0: Greek Pub.
1: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στη Αλφα Μέγα. Μέχρι 10 Ιουνίου, μήλα κόκκινα, τώρα 1,79 το κιλό. Αχλάδια Conference, τώρα 1,89 το κιλό. Χοιρινό ψαχνό, από 6,28, τώρα 4,99 το κιλό. Αλφα Μέγα χοιρινά μπιφτιάκια 600 γραμμάρια, από 4,99, τώρα 3,99. Γρηγορίου Γαλοπούλα Καπνιστή, 1,5% λιπαρά, χωρίς γλουτένη, 9,99 το κιλό. Αλφα Μέγα, για κάθε μέρα.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
4: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
0: 6.30 με 10.
5: 6.30 με 10.
0: Choice Breakfast με τον Άντρη Παναγιώτου.
6: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
7: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
8: Fiber to the room να κάνεις.
9: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
10: More hits coming up next on Choice FM.

0: Wake up, you need to make money. Αυτό κάνουμε καθημερινά, όσο να είναι, όλοι μας είμαστε σε αυτήν την προσπάθεια, όπου και αν βρισκόμαστε. Για άλλη μια καλημέρα. Αχ, αυτές οι φιλοσοφίες. Είστε στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία τη ΣΥΤΑ. Και άμα έχετε Freedom, έχετε και Wall Plus για 6 μήνες εντελώς δωρεάν. Όλα αυτά μόνο από τη ΣΥΤΑ. Μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy.
1: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

Ζερπ και Μουάκη, προηγουμένως Λόλα Γιάνγκ, Μέση και Κέλλις, Trick Me, κάπου στα 27 λεπτά μετά τις 9, εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό, στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μην ξεχνιόμαστε, μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Είναι βεβαίως και το ωραιότατο application το οποίο έχουμε σε Apple και Android συσκευές. Θέλω να υπενθυμίσω το διαγωνισμό μας, ο οποίος τρέχει σε συνεργασία με το Κερκίδα.net και την Scandia, που σας φέρνουμε το απόλυτο δώρο. Μαζί λοιπόν με την Scandia χαρίζουμε σε έναν μεγάλο τυχερό μία τηλεόραση TCL με τη νέα επαναστατική τεχνολογία SQD Mini LED, για να βλέπετε τα match με απίστευτα χρώματα, ασύλληπτη φωτεινότητα και την απόλυτη εμπειρία γηπέδου στο σαλόνι, τώρα που έρχεται το παγκόσμιο κύπελο. Για να μπείτε στην κλήρωση, θα μπείτε στο Instagram του Choice FM, Choice FM Cyprus, θα βρείτε το post του διαγωνισμού και θα ακολουθήσετε τα βήματα. Που είναι πολύ απλά: follow scandiakerkida.net και Choice FM, like το post του διαγωνισμού και τάκε έναν φίλο ή μία φίλη στα σχόλια. Κάθε σχόλιο ούτως ή άλλως είναι και μία νέα συμμετοχή. Η κλήρωση θα γίνει στις 17 Ιουνίου και ο νικητής θα ανακοινωθεί στο Instagram story του Choice FM. Καλή επιτυχία σε όλους. Choice. Choice. Choice. Choice.

0: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
1: Ετοιμάσου για το απόλυτο fitness experience. Εάν είσαι από αυτούς που λένε «Από τη Δευτέρα αρχίζω», τότε ετοιμάσου, γιατί εμείς σε περιμένουμε το Σάββατο 13 Ιουνίου στην Κρατική Έκθεση Λευκωσίας, στην μεγαλύτερη γιορτή fitness της Κύπρου. CY Fit Expo. Live προπονήσεις, demos από ειδικούς, fitness challenges με υπέροχα έπαθλα, διάσημα brands και ό,τι χρειάζεσαι για το υγιεινό σου lifestyle. Έλα, ζήσε το, ξεκίνα. CY Fit Expo. 13 Ιουνίου στην Κρατική Έκθεση Λευκωσίας. Χορηγή επικοινωνίας Κερκίδα Net, Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
2: Μέχρι τις 10 Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
3: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
4: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
5: Fiber to the room να κάνεις.
6: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
7: Choice FM 104.3 and 98.2.
8: It's only.

0: Ο αγαπημένος μου Bruno Mars, I Just Might, στα 15 πριν από τις 10. Υπενθυμίζω το Quiz of the Day, σύμφωνα με το οποίο 26.000 από αυτά μένουν πίσω κατά τη διάρκεια των διακοπών. Δηλαδή, μένουν ξεχασμένα. Ποια είναι αυτά? Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Γιατί κάνεις ιστορία εγώ? Γιατί κατσαρίζεις? Ξέρεις το κατσαρίζω? Πήγαινε στο μικρόφωνο, έλα. Άι στην πόρτα, ανοιχτή είναι, δεν πάτε σκύλια, λες εδώ μέσα. Πήγαινε στο μικρόφωνο. Έλα, να σου πω μια καλημέρα. Τι κάνεις, κορίτσι μου?
1: Καλημέρα.
0: Είσαι καλά?
1: Λέω καλά. Είμαι καλά όμως.
0: Θα μας πεις τα δεδομένα, off-air εννοείται. Ξέρεις τη λέξη κατσαρίζω?
1: Ναι, κάνω θόρυβο. Αυτό δεν είναι?
0: Ναι, πολύ σωστό.
1: Κρατσανίζω τύπου.
0: Τι είναι αυτό?
1: Είναι, και όταν τρως το λες ή γενικά όταν κάνεις?
0: Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Τι σχέση έχει το φαγητό τώρα?
1: Είναι γενικότερα ο θόρυβος.
0: Ο θόρυβος, ναι.
1: Που παράγει κάποιος, ας πούμε, όταν τρώει. Γιατί κάποιοι όταν τρώνε κάνουν και κάποιους ήχους που εμένα με εκνευρίζουν.
0: Εντάξει.
1: Μπορώ να πω κατσαρίζεις, ας
0: πούμε. Ναι, όχι, σωστά, σωστά. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, ναι. Αλλά η βάση δεν έχει να κάνει με το φαγητό. Είναι ότι γενικά κάνω θόρυβο.
1: Δεν είναι ο θόρυβος των μεγάλων δεσιμπέλ.
0: Όχι.
1: Είναι το εκνευριστικό αυτό το χράτσα χρούστα.
0: Μπράβο. Είναι λίγο πιο έτσι, ναι. Το... δεν ξέρω και από πού βγαίνει η αλήθεια. Κατσαρίζω.
1: Από το.
0: Εσύ σκέφτηκες και το κακαρίζω.
1: Αυτό, τον ήχο.
0: Α, κάτι λέει ο Ανδρέας, κάτσε μισό λεπτό. Α, ναι, μπράβο. Όταν τρως είναι το μασουλό.
1: Μασουλό.
0: Ζορίστηκα και εγώ να το πω, δεν ξέρω.
1: Το είπα όμως εγώ, είδες.
0: Μου το λέω.
1: Μασουλό.
0: Ναι. Πάντως, έτσι στο ξεκάρφο το πήραν.
1: Τι?
0: Φόρα εδώ οι ακροάτες και στέλνουν μηνύματα, ναι.
1: Παιδιά, θέλουμε και άλλα μηνύματα.
0: Μα κατσαρίζω, κατσαρίζω. Πρέπει να δω πού θα φκένει.
1: Από πού φκένει?
0: Που το κακαρίζω.
1: Γενικά, σκέφτεσαι. Εγώ σκέφτομαι τον θόρυβο το.

0: Fade featuring Lazy J, Love Till You Cry. Ακούσαμε πολύ κατά τραγούδια στο φινάλε. Είχαμε κάτι συζητήσεις εδώ off air με την Νατάσα. Αλλά ναι, πήγα στη βοήθεια του Gemini για το θέμα της προέλευσης της λέξης κατσαρίζω και φαίνεται ότι είναι η απομίμηση του ήχου. Δηλαδή η λέξη πλάστηκε για να μιμηθεί ακουστικά έναν οξύ επαναλαμβανόμενο ή ενοχλητικό θόρυβο. Έναν ήχο τύπου κατσ-κατσ. Ε, κάπως έτσι. Ναι, το πες. Επειδή δεν προλαβαίνουμε όμως και πρέπει να αλλάξουμε την ώρα, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ραντεβού αύριο πρωί στις 6:30. Μέχρι τότε να προσέχετε. Bye bye.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Είναι 10.
1: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει The Garden Restaurant. Ακολουθήστε τα γαστρονομικά ταξίδια του Σεφ Φάντι μέσα από τα πεντανόστιμα πιάτα του. Μπείτε στην οικογένεια και μοιραστείτε το πάθος για εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό. Ξαναζήστε νοσταλγικές αναμνήσεις τότε που το φαγητό ήταν το σπίτι σας. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Louis Phaethon Beach στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
4: Το kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.

0: Και καλή μας ημέρα. Ακούστηκε, τι να κάνουμε, δεν σε πρόλαβα. Τι θέλεις, πας πιλάτες?
1: Α, έλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνεις κι εσύ εδώ?
1: Μου θύμισε, δεν έχει κάτι?
0: Είναι πολύ περίεργο, ρε παιδί μου. Ποιο? Που είναι μία σε σένα, εσύ μία σε μένα. Ακύρη ώρα.
1: Εντάξει, θα το δούμε αυτό. Ναι. Το κοιτάξουμε.
0: Θα δείξει, κάτσε, θα μην προτρέχεις.
1: Ναι. Όχι. Ναι. Αυτό που έγινε τώρα μου θύμισε, τι? Δεν έχει κάτι, ακούγομαι καλά?
0: Καμπάνα.
1: Μου θύμισε λίγο, δεν έχει κάτι βιντεάκια που περπατά κάποιος ανέμελα, ναι, και το ρωτάει πόσα βγάζεις και πώς τα βγάζεις και ξέρω εγώ
0: τι
1: καλά.
0: Τι φοράς και τέτοια. Στημένα είναι,
1: ναι, είναι στημένα. Ναι. Έχει κάτι accounts.
0: Πιστεύει άνθρωπος ότι αυτό το πράγμα δεν είναι στημένο, αλήθεια τώρα?
1: Δεν ξέρω. Αλλά μου είπαν ότι, για παράδειγμα, πες ότι εγώ είμαι ένας καλλιτέχνης, ξέρω εγώ, παίζω
0: με κιθά. Τον Αργυρό, το θυμάσαι?
1: Μπράβο.
0: Κωνσταντίνος Αργύρος.
1: Εκείνο πόσο στημένο. Πόσο στημένο το θες? Ναι.
0: Αυτό. Δεν έχει,
1: δηλαδή,
0: παραπάνω.
1: Ήτανε.
0: Η έκπληξη.
1: Πληρωμένα.
0: Ρε, εσύ να σου πω κάτι. Όμως κάποιοι είναι καλοί ηθοποιοί. Το έχουν. Αυτό ήτανε fail.
1: Ναι. Κωνσταντίνος Αργύρος.
0: Τέλος πάντων, βέβαια, για πιλάτες το αγόρι. Εμείς καλημέρα λέμε φυσικά. Δύο ωρίτσες παρεούλα εδώ με το καφεδάκι μας. Είστε συντονισμένοι στους 98.2 και 104.3. Μηνυματάκια περιμένω στο Viber στο 97.710.710. Μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του choicefm.com.cy. Αλλά υπάρχει και το ανανεωμένο application, έτσι να το κατεβάσετε, να μας έχετε στο τσεπάκι σας και να ακούτε μουσικάρες hits only όπου και αν βρίσκεστε. Λοιπόν, πάμε άλλη μία Πέμπτη. Πέμπτη, τι λέω, καλέ, Τετάρτη, όχι, Τρίτη είναι σήμερα. Συγγνώμη, γράψτε λάθος, η κατάστασή μου είναι δύσκολη αυτές τις μέρες. Με μία αναταραχή όσον αφορά το σπίτι, ξέρετε, φάση ανακαίνησης και αυτά. Το μυαλό μου δεν λειτουργεί καθόλου, οπότε δικαιολογήστε με. Έχω όλα τα δίκαια με το μέρος μου αυτές τις μέρες, αν είμαι κάπως στα χαμένα. Ξεκινάμε πάρα πολύ δυνατά με πολύ πολύ μουσική. Choice FM. Playing all the hits back to back. Choice FM. The sound of summer. Choice FM.

Για αυτή την πρώτη μας ώρα, παιδιά, παρεούλα μου, έχω το Kona Kai, το οποίο, αγαπημένο εστιατόριο, έτσι, δημιουργεί εμπειρίες που δεν είναι απλά φαγητό, είναι απόλαυση. Εκεί βρίσκεις αρώματα από αυθεντική ασιάτικη κουζίνα, κινέζικη και μη, πλούσιο ράμεν, φρέσκο σούσι, έχει και vegan επιλογές. Δύο νέα εστιατόρια, όχι, δύο εστιατόρια μάλλον, με νέο χώρο στο Δάλι. Παιδιά, κάθε επίσκεψη γίνεται μια μικρή απόδραση και ένα μικρό ταξίδι. Και πριν από λίγο ενημερώθηκα και από την μπέστη μου εδώ πέρα ότι το Kona Kai έχει συγκλονιστική πάπια, παιδιά. Ακόμα δεν έχω δοκιμάσει, όμως μετά από αυτά που μου είπε, μάλλον θα φάω Ελίεν συντόμως. Έτσι να το δοκιμάσω και εγώ. Φρέσκα πιάτα λοιπόν με τις καλύτερες πρώτες ύλες της αγοράς. Απολαύστε στο Kona Kai μια ολοκληρωμένη εμπειρία γεύσεων που θα σας ταξιδέψει στην Ασία. Και πάμε τώρα σε ζωδιάκια. Κάτσε να δω εδώ που τα άνοιξα, γιατί δεν έχω κλείσει και τα tabs του. Αντί, πού είναι τα ζώδια? Να τα, τρία ζωδιάκια θα σας πω, τα οποία είναι αγύριστα κεφάλια, λέει, του ζωδιακού κύκλου, και τα λεγόμενα ζώδια αυτά που δεν αλλάζουν γνώμη με τίποτα. Μένουν εκεί στα πιστεύω τους, παιδιά, να και σε κάτι που είμαι μέσα. Ας ξεκινήσω λοιπόν, αφού είμαι μέσα, με το Λέοντα, αφού, λέει, διαθέτει έντονη αυτοπεποίθηση και εμπιστεύεται απόλυτα την κρίση του, και όταν πιστεύει σε κάτι, το υποστηρίζει με πάθος και δεν του αρέσει να παραδέχεται ότι μπορεί να έκανε λάθος. Η ανάγκη του να διατηρεί τον έλεγχο και το κύρος του τον κάνει ιδιαίτερα ανθεκτικό στις προσπάθειες με το κάποιος να προσπαθεί να τον μεταπίσει, αλλά έλα μου ντε που δεν αλλάζει γνώμη. Θα συμφωνήσω. Ας συμφωνήσω, γιατί εντάξει, κάπως έχει πέσει μέσα. Ταύρος, μετά, ο οποίος, αν υπάρχει ένα ζώδιο που έχει συνδεθεί όσο κανένα άλλο με το πείσμα, αυτό είναι ο Ταύρος, που είναι το ζώδιο της γης και αγαπά τη σταθερότητα, την ασφάλεια και τις ξεκάθαρες επιλογές. Όταν πάρει μία απόφαση, το κάνει ύστερα από πάρα πολύ σκέψη και δύσκολα, λέει, θα επιτρέπει σε κάποιον να αμφιβάλλει για την απόφαση που έχει πάρει, γιατί θεωρεί ότι είναι η σωστή και εκείνος ξέρει καλύτερα. Και στο τέλος της λίστας είναι και ο Σκορπιός, ο οποίος είναι το πιο αμετακίνητο ζώδιο όταν πρόκειται για βαθιές πεποιθήσεις και συναισθηματικά ζητήματα. Διαθέτει ισχυρή διαίσθηση και σπάνια αμφισβητεί τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει, και όταν νιώσει ότι έχει καταλάβει την αλήθεια μιας κατάστασης, δύσκολα θα δεχτεί διαφορετική ερμηνεία από οποιονδήποτε. Όχι ότι δεν θα την ακούσει αυτή τη διαφορετική ερμηνεία και την άποψη, αλλά, ρε παιδί μου, δεν θα του αλλάξεις και γνώμη. Θα σε ακούσει, αλλά γνώμη δεν πρόκειται να του αλλάξεις. Αυτά λοιπόν ήταν τα τρία ζωδιάκια που είναι τα πιο ξεροκέφαλα, και συνεχίζουμε. Τι έρχεται? Έρχονται Black Eyed Peas και Pump It. Choice FM. Choice FM. Your music. Your choice. It's only.

0: Χαλή Resort and Spa στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διανυκτερεύσεις. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
1: fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital Tree Group.

το Κερκίδα.net και η Σκάνδια Σάιπρου σου φέρνουν το απόλυτο ποδοσφαιρικό δώρο με την υποστήριξη πάντα του Choice FM. Μαζί με την Σκάνδια Σάιπρου, λοιπόν, χαρίζουμε σε έναν τυχερό μία τηλεόραση TCL με τη νέα επαναστατική τεχνολογία SQD Mini LED για να βλέπεις τα μάτς με απίστευτα χρώματα, ασύλληπτη φωτεινότητα και ποιότητα, θα πω εγώ, για να έχεις την απόλυτη εμπειρία του γηπέδου στο σαλόνι σου. Για να μπεις στην κλήρωση, τα βήματα είναι πάρα πολύ απλά. Τσεκάρεις το Instagram του Choice FM Cyprus, μας ακολουθείς, βρίσκεις το post του διαγωνισμού, ακολουθείς και τη Scandia Cyprus και το kerkida.net _CY και κάνεις like και το post του διαγωνισμού, ταγκάρεις και φίλο σου κάτω στα σχόλια, και κάθε σχόλιο είναι και μία νέα συμμετοχή, και όσα περισσότερα ταγκαρίσματα κάνετε, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα να κερδίσετε αυτή τη φοβερή τηλεόραση για να έχεις αυτή τη μοναδική εμπειρία του γηπέδου στο σαλόνι σου. Η κλήρωση θα γίνει σε λίγες μερούλες από τώρα, συγκεκριμένα στις 17 του Ιούνιου. Οπότε σας εύχομαι καλή επιτυχία και μείνετε έτσι συντονισμένοι γενικότερα και στο Instagram του Choice FM Cyprus, αφού και εκεί θα ανακοινωθεί ο νικητής. Για να δούμε, είμαι πολύ και εγώ περίεργη ποιος θα κερδίσει αυτή την τηλεόραση, γιατί όπως και να το κάνουμε είναι πολύ, πολύ μεγάλο δώρο. Choice FM. Love your choice. It's only.

κάνει στην παρέα μου για αυτή την ώρα που μας ταξιδεύει με τις υπέροχες ασιατικές του γεύσεις, μία μπουκιά και ένα ταξίδι. Ό,τι επιλέγετε εσείς να φάτε, σίγουρα είναι μοναδική εμπειρία γεύσεων, γιατί μπορείτε να βρείτε και ράμεν και σούσι και εκλεπτισμένες βίγκαν επιλογές. Ό,τι σας αρέσει, το βρίσκεται στο Kona Kai. Και πάμε τώρα στη Lego, η οποία ανακοίνωσε το μεγαλύτερο σετ στην ιστορία της. Μια αντιγραφή, παιδιά, τη Σαγράδα Φαμίλια με 12.060 κομμάτια συγκεκριμένα. Το σετ κυκλοφορεί φέτος για να τιμήσει τη μνήμη του Αντώνη Γκαουντί με τη συμπλήρωση 100 χρόνων από το θάνατό του. Το μοναδικό χαρακτηριστικό, λέει, του σετ είναι ότι η διαδικασία κατασκευής του μιμείται την πραγματική ιστορία ανέγερσης της βασιλικής εκκλησίας αυτής, να ξεκινά από την κρύπτη και φτάνει μέχρι τους πύργους ακριβώς όπως έγινε και στην πραγματικότητα. Η τιμή έγινε 750 δολάρια, παιδιά, τίποτα. Εντάξει, μπορεί για κάποιους να είναι απαγορευτικό, αλλά νομίζω υπάρχει κόσμος που ασχολείται πολύ με τα Lego και του αρέσει πάρα πολύ, όχι τα απλά τα Lego, γενικότερα και με την ιστορία και όλα αυτά που βγάζουν κατά καιρούς. Οπότε νομίζω, γιατί όχι, κάποιος αν του αρέσει και διαθέτει αυτά τα χρήματα και είναι το χόμπι του, γιατί μετά μένει και σαν στολίδι μέσα στο σπίτι, να το δοκιμάσει. Δεν έχω πάει εγώ ακόμα προς τα εκεί Βαρκελόνη. Θα πάω στο άμεσο μέλλον, θα τη δω και εγώ και τη Σαγράδα Φαμίλια, να δω τι γίνεται. Όπως και να έχει, είπαμε, αν είστε οι λάτρεις του Lego, έχετε αυτό το χόμπι, βασικά πρώτα απ' όλα χαρά στην υπομονή σας, γιατί εγώ δεν το έχω καθόλου μα καθόλου με το συγκεκριμένο. Μ' αρέσει να τα βλέπω, να τα θαυμάζω, αλλά να κάτσω να φτιάξω κομματάκι, κομματάκι κλπ, κλπ, δεν έχω καθόλου υπομονή. Οπότε χαρά στην υπομονή σας, και αν διαθέτετε και τα χρήματα, γιατί όχι να το αγοράσετε έτσι, να περάσετε επικοδομητικά την ώρα σας και να στολίσετε αυτό το υπέροχο αξιοθέατο και μέσα στο σπίτι σας. 98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είναι 11.
0: Oh my god! Πέρασε η ώρα. Να κλείσω το τραπέζι στο Nice Kid Fab.
2: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
3: Ναι, αμέ. Ό,τι θες.
2: Κράτα και εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το μπέργκερ του The Nice Kid Fab είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστείτε βοήθεια.
4: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
5: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
0: 10 με 12.
6: 10 με 12.
0: Choice of the με την Νατάσα Τούζα. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Διόνυσος Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
7: More hits coming up next on Choice FM.

98.2 and 104.3. Hits only. Choice FM. The sound of summer. Choice FM.

0: και εσύ του ψυγείου ακού.
1: Φυσικά.
2: Χυμή και Unchilled. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM.
4: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
5: Μέχρι τις 12. Choice Café με την Νατάσα Τούρζα.
6: Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysus Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
7: Choice FM 104.3 and 98.2.
8: Hits only. Hits only.

Choice FM σε συνεργασία με τα αντιλιακά Garnier Ambre Soler χαρίζουν σε 10 τυχερούς παρακαλώ από ένα Garnier Ambre Soler Gift Bag, το οποίο περιλαμβάνει, για αντιλιακά μιλάμε τώρα έτσι, γιατί είπαμε όχι μόνο το καλοκαίρι αλλά και το χειμώνα θέλω να μου φοράτε το αντιλιακό σας. Οπότε εμείς είμαστε εδώ και σας κάνουμε δώρο ένα αντιλιακό σπρέι, το οποίο είναι Dry Mist με SPF 30. Το Dry Mist είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί το ψεκάζεις οπουδήποτε κι αν είσαι, ακόμα είναι καλό και σε βρεγμένο δέρμα. Μετά έχουμε άλλο ένα σπρέι με 24ωρη προστασία και αυτό με SPF 30. Και στο τέλος και ένα αντιλιακό stick, αυτό και αν το αγαπώ εγώ, το οποίο είναι με SPF 50 και το έχεις και στο τσαντάκι σου κάθε μέρα μαζί να ανεώνει.

gift bag. Αυτά από μένα σήμερα, θα ευχηθώ καλό υπόλοιπο Τρίτης. Τάσος Σταυρίδης έρχεται αμέσως μετά. Εννοείται, δεν γίνεται να παραλείψω να ευχαριστήσω το αγαπημένο μου εστιατόριο, το Διόνυσος Mansion, την έδρα του καλού φαγητού που ήταν για αυτή την ώρα παρεούλα μου, και εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο. Φιλιά, φιλιά πολλά. Choice FM 104.3. The sound of summer. Choice FM.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: What does it mean to cook for the ones you love? Have the world on your plate at the Garden Restaurant. Chef Fatty's recipes are inspired by his culinary footsteps around the world. Taste in each plate traditions, cultures, colors, and the collective memory around food of all humanity. For exceptionally good food, made with love, The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.

New Religion και καλώς ορίσατε στο δικό μας μεσημεριανό, στη μεσημεριανή ζώνη. Ραντεβού εδώ στον Choice FM το καθημερινό. Δευτέρα με Παρασκευή 12 με 3 από τους 104,3 98,2 μέσα από το choicefm.com.cy. Τέταρτος τρόπος application. Συγχαρητήρια πάντως. Όπως και σας βολεύει να μας ακούτε, για την πολύ σωστή επιλογή σας. Καλώς ορίσατε λοιπόν, και είμαι ο Τάος Σταυρίδης. Μέχρι τις 3 έχουμε hit song, έχουμε πολλά ενδιαφέροντα και μιλάμε μόνο μέσω μηνυμάτων στο Viper, στο 97 7 10 7 10.

Ακριβώς 13 τώρα μετά από τις 12 στο Ηλιόλου, στο Ενάξι. Πλησιάζουμε στα μέσα του Ιούνιου, μεσημεράκι, Τρίτη σήμερα. Πάρα πολύ ωραία. 9 του μήνα, Ενάξι και Pub μαζί μας καθημερινά από τις 12 έως τις 2. Έχει λέει αγώνα. Αγώνα σήμερα δεν έχει, αλλά από μεθαύριο και κάθε μέρα έχει να γίνει και προετοιμάζονται κατάλληλα οι άνθρωποι εκεί στην Ενάξι Pub. Έτσι έχω ενημερωθεί για να ετοιμαστούν οι κερκίδες. Ναι, ναι. Και όσοι κυλούν οι μέρες και σοβαρεύουν, αν θέλετε, περισσότερο τα παιχνίδια, έτσι, από εδώ θα κάθονται οι μεν, από εκεί θα κάθονται οι δε, οπότε έχουν προμηθευτεί και τους δεινόσαυρους με τις μπριζόλες και πάρα πολύ ωραία. 25 χρόνια λοιπόν η Naxxed Pub κρατά το αθλητικό πνεύμα χορτάτο, αλλά ναι, σκέτο χορτάτο δεν γίνεται, και μπειράτο. Ακούστε τώρα τι έγινε σαν σήμερα, διότι φαντάζομαι ότι την οδό Ερμού στην Αθήνα όλοι την ξέρετε. Αλίμονο. Εκεί λοιπόν μια φορά για έναν καιρό, και συγκεκριμένα το 1930, έγινε λέει συνωστισμός. Γιατί? Διακόπηκε συγκοινωνία, ό,τι συγκοινωνία είχε τότε. Μαζεύτηκε ο κόσμος, παιδιά, για να θαυμάσει την Μισ Ευρώπη Αλίκη Διπλαράκου. Και τότε βέβαια δεν υπήρχε τηλεόραση, μαθεύτηκε ότι πήραμε το τιμημένο Μισ Ευρώπη, πήγα να δουν την Αλίκη Διπλαράκου. Μάλιστα, λέει άλλος, να δουν αν είναι τόσο όμορφη για να πάρει τον τίτλο. Άντε ρε κουτσομπόλι. Choice FM. Playing all the hits back to back. Choice FM. The sound of summer. Choice FM.

Sunrise Avenue, βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, αν και εφόσον και σας αρέσουν αυτά τα αστρονομικά, σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία γύρω στις 11 παρα 10, παιδιά, το βράδυ. Βασικά λέει 10 και 48, 22 συγγνώμη, και 48, θα έχουμε να δούμε ένα εντυπωσιακό αστρονομικό φαινόμενο, καθώς η Αφροδίτη και ο Δίας θα βρεθούν στην πλησιέστερη φαινομενική τους απόσταση. Έτσι, εκείνη την ώρα μπορούμε να βγούμε έξω και κάτσε να ρίξουμε, να στρέψουμε μάλλον το βλέμμα μας χαμηλά προς τον δυτικό ορίζοντα μετά τη δύση του ηλίου, όπου το φαινόμενο θα είναι ορατό ακόμη και με γυμνό μάτι. Μάλιστα, η χρήση κιαλιών, λέει, από τα κιάλια των κιαλιών, ναι, αναμένεται να προσφέρει ακόμη πιο εντυπωσιακή εικόνα, αναδεικνύοντας τη λαμπρότητα των δύο ουράνιων σωμάτων. Βέβαια, οι αστρονόμοι, παιδιά, επισημαίνουν ότι η κοντινή αυτή εικόνα αποτελεί οπτική ψευδαίσθηση, okay, που οφείλεται στη θέση της Γης σε σχέση με τους δύο πλανήτες, διότι στην πραγματικότητα η Αφροδίτη και ο Δίας βρίσκονται τεράστιες αποστάσεις μακριά ο ένας από τον άλλο, έτσι. Αλλά από τη δική μας οπτική γωνία φαίνεται να έρχονται πολύ κοντά. Ο Δίας και η Αφροδίτη, μάλιστα. Okay, αυτά. Έτσι. Οι δύο φωτεινότεροι πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος, δεν το ήξερα. Γιατί, εντάξει, okay. Λοιπόν, Harry Styles. Choice.

0: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
1: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
2: Μέχρι τις 3, Choice Cocktail με τον Τάσο Σαβίδη. Την εκπομπή σας φέρνει σε μεγάλο πιάτο και ψηλό ποτήρι η αυθεντική pub της Λεμεσού, The Nugs Head Pub.
3: Choice FM 104.3 and 98.2.
4: Hits only.

Just the way you are, μετά την επιτυχία του J Balvin και επιστροφή για το δεύτερο ημίωρο. Λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, τη σοκολάτα Dubai την είχαμε μάθει από το TikTok που είχε γίνει viral και ήταν η εποχή που ήμασταν εδώ το πρωί με την Νατάσα και μόλις το αναφέραμε η Νατάσα τελειώνοντας από εδώ πήγε σούπερ μάρκετ και την επομένη μας έφερε τη δημιουργία που έφτιαξε τη σοκολάτα Dubai και ήταν υπέροχη. Πριν από λίγο, πριν φύγει, τη λέω: Έλα να σου πω, λέω και ετοιμάσου να κάνεις ένα άλλο γλυκό. Και μόλις τη το είπα, μου λέει: εγώ δεν μ' αρέσει αυτό. Οπότε θα μείνω με τη γεύση και δεν θα δοκιμάσω μπρούκις. Εκτός αν καμιά άλλη κοπέλα έχει την ευγενή καλοσύνη, πολύ ευχαρίστως. Σουλίου ένα, είμαστε στο Στρόβολο, δεύτερος όροφος. Μπρούκις, τι είναι το μπρούκις. Εσείς οι TikTokers θα το ξέρετε ήδη. Προέρχεται από τις λέξεις brownie και cookie. Είναι, λέει, ένα από τα πιο δημοφιλή γλυκά που έχουν γίνει viral στο TikTok. Πρόκειται για ένα απολαυστικό υβρίδιο που συνδυάζει δύο αγαπημένα γλυκά σε ένα. Το κάτω μέρος είναι συνήθως μια λαχταριστή ζουμερή ζύμη για brownie και από πάνω ψήνεται η κλασική τραγανή ζύμη για μπισκότο με σταγόνες σοκολάτας, διάφοροι creators και pastry chefs. Ναι, ανεβάζουν στο TikTok συνταγές. Α, βήμα-βήμα. Οπότε καμιά κοπέλα να θα μπείτε στο TikTok, θα δείτε, έτσι, προκαλώντας τεράστια ζήτηση. Ναι, ναι, και εμείς εδώ, Σουλίου ένα είπα, δεύτερος όροφος. Choice FM. Choice FM. Your music. Your choice. It's only.

0: 104.3. The sound of summer.
1: Γεια σας, είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής οκροματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
2: Τι ερώτηση είναι αυτή? Εμείς έχουμε μόνο μία επιλογή.

Choice Cocktail. Πάντως, αν θέλετε να δείτε το παγκόσμιο κύπελο με απίστευτα χρώματα, ασύλληπτη φωτεινότητα, για να έχετε μια απόλυτη εμπειρία γηπέδου μέσα στο σαλόνι σας, λάβετε μέρος λοιπόν στο διαγωνισμό που τρέχει στο Insta εδώ του Choice FM και χαρίζει μια τηλεόραση TCL με τη νέα επαναστατική τεχνολογία SQD Mini LED. Μια προσφορά από το Kerkida.net και τη Scandia Cyprus και βέβαια τον Choice FM. Έτσι, TLC με SQD Mini LED. Καταπληκτικά. Θα μπείτε στο Instagram του Choice FM, θα βρείτε το post του διαγωνισμού. Μετά τα βήματα είναι εύκολα. Follow τις σελίδες Scandia Cyprus, Kerkida Net, Choice FM Cyprus. Like το post του διαγωνισμού, ταγκάρετε και ένα φίλο. Λοιπόν, κλήρωση την άλλη Τετάρτη, 17 του μήνα. Έτσι. Και καλή επιτυχία. Εμείς θα τα πούμε σε λίγο με το δεύτερο μέρος. Choice FM

0: Η ώρα είναι μία.
1: Είναι μία.
0: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.

0: Μπάιντι.
1: Αχ, να φάμε τώρα λίγη πίτσα, ε! Με προσούτο, μοτσαρέλα και βαλσάμικο. Όχι, όχι, μακαρονάδα καλύτερα. Εκείνη την μπολονέζ της πεπερώνει πίτσα.
2: Ρε Άννα, μες στο μυαλό μου είσαι. Βάζω και μια σαλάτα και τις παραγγέλνω.
1: Πεπερώνει πίτσα.
2: Παραδοσιακές ιταλικές πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο.
1: Πεντανόστιμα ζυμαρικάκια κρεατικά.
2: Πολύχρωμες σαλάτες και vegan επιλογές.
1: Για take away ή delivery στο χώρο σου.
2: Πεπερώνει πίτσα στη Νίκου Πατήχη.
1: Παραγγελίες στο 2535-0735
2: ή μέσω Bolt, Foodie και Volt.
3: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς.
4: Ή και όχι.
5: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
6: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
7: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.

104,3 98,2 Choice Cocktail, μέρος δεύτερον στο μεσημεράκι, χαρά του ηλιόλου, εννοείται Τρίτη, 9 του Ιούνιου. Καλώς όρισατε στην παρέα μας, 12 με 2 καθημερινά, η Naxxed Pub. 25 χρόνια είναι σταθερός προορισμός που συνδυάζει έξοδο, πολύ καινόστιμο φαγητό, events, αγώνες κτλ. Κτλ. 98.2 and 104.3

Bob Sinclair είχε σηματοδοτήσει την επιστροφή του, τον είχαμε χάσει κάποια χρόνια και επέστρεψε με αυτό εδώ και Love Generation είχε μετά κτλ. Λοιπόν, τι κάνει Showbiz? Η Showbiz, παιδιά, τρόπος του λέει, όλοι, να μην πω όλοι, ασχολείται με αυτό το βίντεο που ανέβασε, έδωσε στη δημοσιότητα, βίντεο 13 λεπτών η Madonna, όπου, ωραία το λέει εδώ, πρόκειται για ένα pop παραλήλυρμα που μοιάζει με φιάλτη, club, camp όνειρο, κατάλληλο για ενηλίκους, φιλμ μόδας κτλ. Κτλ. Μέσα στα 13 λεπτά τα έβαλε όλα η Madonna, έτσι όπως ξέρει αυτή και μας έχει συνηθίσει άλλωστε. Πρωταγωνιστές εκτός από τη Sabrina Carpenter εμφανίζεται και η Kate Moss και η Julia Garner. Η Julia Garner, την οποία κυρίως μάθαμε από το Ozark, ναι, έτσι λεγότανε, ναι, είναι αυτή που θα την υποδηθεί στη βιογραφική ταινία. Της φέρνει και λίγο, έτσι. Λοιπόν, και ο Dr. Strange με το περίεργο όνομα, ο Benedict Cumberbatch, έτσι. Λοιπόν, προς το τέλος έχει και διάφορα ακατάλληλα διανηλίκους, αλλά ό,τι και να σας πω πρέπει να το δείτε αυτό. Και Kate Moss την είπα, έτσι. Και πολλοί άλλοι. Η κόρη της, η Λούρδη, μάλιστα. Αυτά κάνει η Madonna για να προωθήσει το νέο της άλμπουμ. Πάντως, έτσι όπως ακούω τη μουσική από κάτω από το βίντεο, πιστεύω ότι περιμένουμε πολύ ωραία πράγματα. Choice FM. Choice FM. Progression is a choice. It's only.

Hits only στο Choice Cocktail. Είμαστε showbiz, έτσι. Και έτσι λοιπόν, οι Αμερικανοί πλέον δεν θα χρειάζεται να κάνουν αυτό το υπερατλαντικό ταξίδι για να πάνε στο Λονδίνο και να αγοράσουν προϊόντα από τη Βικτόρια Μπέκαμ, αφού η σύζυγος του Ντέιβιντ εγγενίασε πρόσφατα το πρώτο της κατάστημα λιανικής στο Μαϊάμι. Πού αλλού, έτσι. Τώρα, από ό,τι λέει εδώ, από είναι... Να σας πω και πού είναι, γιατί μπορεί να πάτε Μαϊάμι αύριο μεθάριο, το ψάχνετε στο φημισμένο εμπορικό κέντρο Ball Harbor Shops στο Μαϊάμι, έτσι. Εκεί, αυτό δεξιά. Λοιπόν, δεν είναι ένα απλό κατάστημα, μια μπουτίκ. Για να δω τι γράφει. Παραπέμπει στην αισθητική ενός κομψού αρχοντικού με οικείο χαρακτήρα, όπου κυριαρχούν οι τείχοι σε βαθύ πράσινο χρώμα και πολυτελείς ξύλινες επενδύσεις. Συγκεντρώνει το κατάστημα τόσο τις συλλογές μόδας όσο και τη σειρά καλλιντικών του οίκου. Αχ, τυχεροί Αμερικάνοι.

0: Bar. Travel Stories στο Νικοσία Mall, Mall of Cyprus, My Mall Limassol, Metropolis Mall. Σε περιμένουμε.
1: CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια, είμαι η πολύ ξηρή επιδερμίδα σου. Χρειάζομαι τη CeraVe Intensive Moisturizer.

0: Διατίθεται στα φαρμακεία από την NPM Distributors Limited.
1: The Onyssus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onyssus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. The Onyssus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops, γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
3: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital 3.
4: Μέχρι τις 3, Choice Cocktail με τον Τάσο Σταυρίδη.
5: Την εκπομπή σας φέρνει σε μεγάλο πιάτο και ψηλό ποτήρι η αυθεντική pub της Λεμεσού, The Nugget Head Pub.
6: Choice FM 104.3 and 98.2.
7: It's only

Choice Cocktail και Choice FM. Τέταρτο ημίωρο με Teddy Swims, Mr. Know It All. Tech News μάλιστα. Θυμάστε τι είχε γίνει με το 5G, ε? Ναι. Λοιπόν, η πρωτοβουλία διαβάζω εντάσσεται στην στρατηγική της Κίνας να διατηρήσει το προβάδισμά της στις τηλεπικοινωνίες νέας γενιάς και προετοιμάζεται. Καταρχήν να πούμε ότι η Κίνα κατέχει σήμερα την πρώτη θέση παγκοσμίως στην ανάπτυξη του 5G, διαθέτοντας τη μεγαλύτερη υποδομή δικτύου 5G παγκοσμίως με εκατομμύρια σταθμούς βάσης εγκαταστημένους σε ολόκληρη τη χώρα και ένα κυρίαρχο μερίδιο στις παγκόσμιες συνδέσεις 5G. Και ετοιμάζεται για το 6G. Θα είναι το πρότυπο έκτης γενιάς για τεχνολογίες ασύρματων επικοινωνιών που υποστηρίζουν δίκτυα κυψελοειδών δεδομένων. Είναι ο προγραμματισμένος διάδοχος του πρότυπου 5G και μάλλον θα είναι και πιο γρήγορο, αλίμονο. Σε σύγκριση με το 5G, το 6G αναμένεται να προσφέρει επιδόσεις 10 έως 100 φορές υψηλότερες όσον αφορά τα πεδία της ταχύτητας μετάδοσης, της καθυστέρησης και της αξιοπιστίας. Επίσης, η κάλυψή του θα επεκτείνεται απρόσκοπτα στον αέρα, το διάστημα, τη στεριά και τη θάλασσα, δημιουργώντας ένα πραγματικά παγκόσμιο και πανταχού παρόν δίκτυο επικοινωνιών. Όλα αυτά από την Κίνα. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

ξανά με David Guetta. Λοιπόν, προβλέψεις για τον νικητή του παγκοσμίου κυπέλου έχω ακούσει διάφορες. Μέχρι τώρα θυμάμαι μία που, που είπε κάποιος, τέλος πάντων, ότι φέτος θα το πάρει χώρα που δεν έχει πάρει ποτέ στο παρελθόν και έδειξε Πορτογαλία. Ενώ ένα medium μίλησε για Ισπανία. Τώρα έχουμε μία νέα πρόβλεψη από το χώρο του gaming, αφού η EA Sports FC, το FIFA που μας δίνει, το παλιό τέλος πάντων, έκανε και αυτή τη δικιά της πρόγνωση. Αλλά πώς την έκανε, παιδιά? Έτρεξε προσομοιώσεις αγώνων σε όλους τους ομίλους, μετά πήγε νοκάουτ κτλ. Και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Ισπανία, η Ισπανία θα κατακτήσει λοιπόν το τιμημένο για δεύτερη φορά μετά το 2010. Έβαλε και μία εικόνα εδώ πέρα, βλέπω Γιαβάλ, βλέπω Πέντρι, ο άλλος ο αχώνευτος εδώ, δεν θυμάμαι πώς το λένε, με τα μακριά μαλλιά που είχε κάνει το χέρι τότε στο προηγούμενο με την Γερμανία. Αυτός, ναι, αυτός. Πώς το λένε, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, καλύτερα που δεν θυμάμαι. Και φυσικά, λέει, αυτές οι προβλέψεις γίνονται από την EA για να μπορέσει να τραβήξει στο EA Sports FC 26 ακόμη περισσότερο κόσμο. Ειδικά τώρα που δεν έχει επίσημη άδεια για το FIFA World Cup. Μάλιστα, αυτά από εκεί και πέρα, έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ευχαριστούμε την Axe Pub, μια και μιλάμε για παγκόσμιο κύπελλο. Εννοείται ότι η μεγαλύτερη κερκίδα εκεί θα γίνει για τον επόμενο μήνα, αρχίζει γενομένης από μεθαύριο Πέμπτη, με το εναρκτήριο παιχνίδι 10 η ώρα το βράδυ, μια χαρά. Εντάξει, το πρώτο μας το βλέπουμε, Μεξικό, Νότιος Αφρική. Okay. Λοιπόν, αυτά. Θυμάστε και στην Νότια Αφρική με τις βαβουζέλες. Ναι. Αυτά. Εκεί μας περιμένει με τις τεράστιες μερίδες και τα μεγάλα ποτήρια με μπύρα. Εμείς θα τα πούμε σε λίγο με το τρίτο και τελευταίο μέρος. Choice. Choice. Choice. Choice.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Master Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
0: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει να έχεις οραματιστεί το The Garden Restaurant ως ένα γαστρονομικό προορισμό όπου κουλτούρες, άνθρωποι, γεύσεις και αισθητικοί σμίγουν αρμονικά. Για τον Σεφ Φάντι, το εξαιρετικά καλό φαγητό έπρεπε να σερβίρεται σε ένα περιβάλλον που θα ξύπναγε όλες τις αισθήσεις. Όπως ακριβώς πέτυχε και κάνει το The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Hey, Σράουι! Ρε μαμά, πες του κάτι!
3: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
4: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
5: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
4: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
5: Mat Racer,
4: Καμικάζι Slide,
5: Wet Bubble και άλλα.
4: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
5: Food and Drinks στα Special Kiosk Bar και Restaurant.
4: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
5: Φασούρι Water Mania Water Park.
2: Άλλη φάση στο Φασούρι.
0: Παξιμάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
6: Louis Saint Elias Resort στον Πρωταρά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
0: 12 με 3.
7: 12 με 3.
0: Choice Cocktail με τον Τάσο Σταυρίδη.
8: More hits coming up next on Choice FM.

Dream, μέρος τρίτο σε σημερινό Choice Cocktail εδώ στον Choice FM. Και τα λέμε στη μεσημεριανή ζώνη, Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 3 από τους 104,3 σε 98,2 μέσα από το choicefm.com.cy. Έχουμε και το application, εννοείται. Λοιπόν, David Guetta και One Republic. Choice FM, the sound of summer.

9 Ιουνίου 2007, ο George Michael γίνεται ο πρώτος καλλιτέχνης που εμφανίζεται στο νέο γήπεδο Wembley, δίνοντας το πρώτο από τα δύο σόου του στα πλαίσια της περιοδίας του με τίτλο 25 Live Tour. Music Calendar on Choice FM. Choice FM. Choice FM. Change begins with choice. It's only.

It's only on your name. Λοιπόν, πάμε σινεμά ή θα πάμε σινεμά, θα πάμε. Πρόσφατα λέγαμε για μια εταιρεία η οποία καταγράφει τις τάσεις όσο αφορά το ενδιαφέρον του κοινού για τις ταινίες που πρόκειται να βγουν στους κινηματογράφους, και είχαμε πει ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που μάζεψε αυτή η εταιρεία, στοιχεία τα οποία τα παίρνουν κινηματογραφικές εταιρείες κτλ. Κτλ. Έτσι, για να δούνε θα δουλέψει η ταινία, θα κόψει εισιτήρια. Είχαμε πει λοιπόν ότι όσο αφορά την Οδύσσεια του Νόλαν έχει παρατηρήθηκε μεγάλη πτώση στο ενδιαφέρον. Και είχα πει κάτι, δεν θέλω να το ξαναπώ, έτσι. Ναι, α, το πω έτσι πιο οδηγό, από το ένα αυτή μπήκε στο άλλο, ναι. Λοιπόν, κλείστε την εταιρεία, καλό θα κάνετε να κλείστε την, διότι όπως γράφει το Deadline, ο κόσμος κάνει ψηφιακές ουρές στους κινηματογράφους για να εξασφαλίσει ένα εισιτήριο. Άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Κατά τα άλλα έχει, ναι, έπεσε το ενδιαφέρον. Τα μεγάλα μέσα του εξωτερικού λένε λοιπόν ότι η Οδύσσεια ετοιμάζεται να σπάσει ένα σημαντικό ρεκόρ στην προπόληση εισιτηρίων σχεδόν 1,5 μήνα πριν την πρεμιέρα. Νομίζω είναι 11 Ιουλίου, αν θυμάμαι καλά, τέλος πάντων, κάπου εκεί. Έτσι. 4 Ιουνίου που ξεκίνησε το pre-sale στις ΗΠΑ για ορισμένα φόρμα της ταινίας, όπως οι IMAX προβολές, έγινε ένας χαμός, διαβάζω, με τον κόσμο να περιμένει έστω και μία ώρα για να μπορέσει να εξασφαλίσει ένα εισιτήριο. Σιγά ρε παιδιά, εντάξει. Δηλαδή άντε δεν θα πάμε τη μέρα που βγήκε, πάμε μετά δύο μέρες, ξέρω εγώ, τόσο πια. Θυμάμαι τι γινόταν τότε με το Matrix και το Lord of the Rings, ναι. Τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, το Deadline λέει ότι η πρώτη μέρα της προπόλησης για τις προβολές PLF κατέγραψε τις υψηλότερες επιδόσεις που έχει δει ποτέ η AMC από οποιαδήποτε άλλη ταινία από το 2022. Μάλιστα. Μόνο μουσικές παραγωγές και πιο συγκεκριμένα ταινίες των Taylor Swift και Beyoncé κατάφεραν να σημειώσουν μεγαλύτερες προπολήσεις εταιρείων. Μάλιστα. Τώρα, κάποιοι φαίνεται λέει ότι εκμεταλλεύτηκαν τη μεγάλη ζήτηση, όπως γίνεται και στις συναυλίες. Έχω εδώ έναν άνθρωπο δίπλα μου με τις συναυλίες που ασχολείται. Εκμεταλλεύτηκαν λοιπόν, λέει, την προπόληση εισιτηρίων για την ταινία του Νόλαν, τη μεγάλη ζήτηση, Κώστα μου, όπως γίνεται με τις συναυλίες. Και έχει γίνει ένας χαμός και πουλάνε τα εισιτήριά τους online, και μάλιστα ένας τύπος το πουλάει $1,500. $1,500 για να πας στο σινεμά να δεις την Οδύσσεια του Νόλαν. Να είσαι από τους πρώτους δηλαδή. Για να γράψει μετά στα social media, ήταν καλή, δεν ήταν. Τέτοιο ενδιαφέρον για την ωραία Ελένη. Πάνω, ποια είναι αυτή η κουκλάρα, ρε παιδί μου, που ανάγκασε ολόκληρο έθνος να πάει σε πόλεμο. Καλά, άλλη ήταν η αιτία, αυτή ήταν η φορμή. Τέλος πάντων. Αυτά με την ωραία Ελένη. Θα τη δούμε τον άλλο μήνα. Χαλαρά. Choice FM 98.2 and

0: παγωμένες, τα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
2: Φυσικά.
3: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
4: Keep it locked. More is coming up next. Choice FM.
5: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andispiru Group.
6: Wet Glam Summer Poolside Series returns for a second.

Can't Stop the Feeling και η ερώτηση είναι πολύ απλή, αν είναι το δημοφιλέστερο τραγούδι του Justin Timberlake αυτό ή όχι. Λοιπόν, εμείς θα πάμε στη μικρή οθόνη τώρα, φεύγουμε από τη μεγάλη, θα πάμε στη μικρή, διότι υπάρχει αυτό το τρέιλερ του τρίτου κύκλου του House of the Dragon, ο οποίος έρχεται από το HBO βεβαίως 21 του μήνα, και μας περιμένει κάτι συνταρακτικό. Θα δούμε αυτή την περιβόητη μάχη του Γκούλετ, που είναι ο εμφύλιος μεταξύ των Ταργκάριεν, έτσι, που περιγράφεται ως ο χορός των δράκων. Και μάλιστα ο showrunner, ο Ράιαν Κόνταλ της σειράς, με αυτό εδώ κάνει έτσι μια κριτική σε όσους είχαν σχολιάσει τη δεύτερη σεζόν, ότι δεν είχε και πολύ ενδιαφέρον, παιδί μου, δεν είχε πολύ action κτλ. Και λέει: ετοιμαστείτε τώρα, γιατί αυτό που θα δείτε δεν το έχετε ξαναδεί στην τηλεόραση, δηλαδή το έχετε δει στον κινηματογράφο, ναι. Κάτι στη Lord of the Rings και τα λοιπά. Ή ειλικρινά λέει, ο όγκος των κατασκευών που έγινε για ένα μόνο επεισόδιο είναι τρελός και, για να είμαι ειλικρινής, ανεύθυνος. Αλλά ήταν απαραίτητο για να υποθεί η ιστορία. Αυτά από το HBO, και μεταξύ μας βεβαίως αυτή την περίοδο μεγάλη επιτυχία κάνει το Apple TV, που μας έχει δώσει την λίγο κωμική, λίγο horror, λίγο περίεργη ιστορία του Windows Bay, έτσι, με το Matthew Rhys, και πρόσφατα ξεκίνησε και η τηλεοπτική μεταφορά της ταινίας Σκορτσέζεν, ήταν παλιά, το Cape Fear, έτσι, έπαιζε ο Ντε Νίρο, τώρα το ρόλο του είναι ο Χαβιέ Μπαρδέμ, εκπληκτικός, έτσι. Λοιπόν, αυτά, ναι, σιγά σιγά πάμε για... Choice FM. You always have a choice. It's only...

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άσε μας ρε κουκλίτσα μου. Γράψε. Ακούω μόνο Choice FM. Hits only.
2: Choice FM. Your music. Your choice. Hits only.

Λόκο Λόκο και Άντωνη 642 έρχεται σε λίγο στο γνωστό ραντεβού σας στην απογευματινή πλέον ζώνη εδώ στον Choice FM 3 με 6 για Choice 642 και αμέσως μετά 6 με 8 Χάρης Παπαθεοχάρους με Rush Hour. Μείνετε εδώ στον Choice FM, είμαι ο Τάσος Σταυρίδης, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Καλό υπόλοιπο βεβαίως, εμείς στο ραντεβού ξέρετε αύριο στις 12 το μεσημέρι εδώ στον Choice FM. Bye! The sound of summer.

0: Η ώρα είναι 3. Είναι 3. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Nugget Pub.
1: Έλα, Κωστά.
2: Πάμπος.
1: Συγγνώμη.
2: Δεν βαριέσαι. Μια κερκίδα είμαστε όλοι εδώ. Έχει αγωνά. The Nugget Pub.
3: Πού πας?
4: Κουζίνα.
3: Καφέ.
4: Έχει.
3: Φέρε.
4: Πάρε.
3: Σκέτο.
4: Νέτο.
5: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
6: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
7: Τέλειος σαν εσένα.
5: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
8: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
9: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
10: Imperial Island Resort στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
11: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
13: 3 με 6. Choice 642 με τον Anthony.
14: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
15: I'm loving it. Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.

Δεν έχει New Religion, είμαστε με τρέλα εδώ πέρα και αυτό βεβαίως είναι το Choice 642. Στον αγαπημένο στο Choice FM είναι ο Άντωνης 642 μέχρι τις 6. Παρέα μας τα εστιατόρια McDonald's και ελπίζουμε ότι όλοι είστε χαμογελαστοί και σήμερα. Παρόλο που έχει μια ζέστη, έχει μια ζέστα, αλλά έχει και μια ψηλή υγρασία από ό,τι κατάλαβα. Έχει. Τι έκανα λάθος. Μεταξύ το τηλέφωνο μου λέει θα σταματήσει η βροχή σε λίγο. Λέω, κοιτάζω πάνω δεξιά, αριστερά. Τι λέει αυτός. Έχει τρελαθεί και το ραντάρι, λέμε. Λοιπόν, το όλο σκηνικό λέει ότι είμαστε μαζί με τις 6 και βέβαια. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, βέβαια το κάνετε με μήνυμα στο Viber του Choice FM στο 97.

0: λαό, πολύ ωραίο και πολύ ωραίο φωνητικά. Carol Emerald στο Back It Up, Back It Up, Back It Up. Λίγο πιο πριν η φοβερή Billie Eilish με το αγαπημένο μας πλέον Birds of a Feather. Και αυτό είναι, έχει ένα ωραίο ρεμιξάκι. Και εμείς ελπίζουμε ότι όλοι είστε OK out there, διότι είναι η ώρα για τη Σέντρα. Έτοιμοι για τη Σέντρα? Έφτασε στα εστιατόρια McDonald's. Βρες FIFA World Cup 26 μίλι. Hello. Επιλέγεις μεταξύ ενός Big Mac ή 9 Chicken McNuggets, τα οποία συνοδεύονται από τη θρελική Big Mac Sauce, και αποκτάς ένα μοναδικό συλλεκτικό ποτήρι με τον αγαπημένο σου football star για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Έτσι, Μπέκαμ, Μιαμάλ, Ροναλντίνιο, Χένρι, Ανρί αν θέλετε, Σον, φυσικά, Γκριμέις, και σε περιμένουν να τους ανακαλύψεις. Το παιχνίδι έχει αρχίσει, έτσι, το ζεις παρέα με τα McDonald's. Το έχεις αυτό? Μουντιάλ 26 στα McDonald's.
1: Take us with you anywhere. Download our app for free for Android and iOS devices. Search Choice FM Cyprus. And it goes.

0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice
1: FM. Όταν ξέρεις από Trends, Trends Κύπρισο. Κάθε μέρα είναι μια μικρή ανακάλυψη. Ένα χρώμα που σου αλλάζει τη διάθεση.

0: York. Εσύ, Μάριο Μπαντέσκου, The Ordinary και πολλά ακόμη αγαπημένα brands στο trendsitrus.com. Μια νέα ανακάλυψη κάθε μέρα. Trends Beauty Shop.
1: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: Ετοιμάσου για το απόλυτο fitness experience. Εάν είσαι από αυτούς που λένε «Από τη Δευτέρα αρχίζω», τότε ετοιμάσου, γιατί εμείς σε περιμένουμε το Σάββατο 13 Ιουνίου στην κρατική έκθεση Λευκωσίας, στην μεγαλύτερη γιορτή fitness της Κύπρου. CY Fit Expo. Live προπονήσεις, demos από ειδικούς, fitness challenges με υπέροχα έπαθλα, διάσημα brands και ό,τι χρειάζεσαι για το υγιεινό σου lifestyle. Έλα, ζήσε το, ξεκίνα. CY Fit Expo. 13 Ιουνίου στην κρατική έκθεση Λευκωσίας. Χορηγή επικοινωνίας Κερκίδα Net, Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
4: Μέχρι τις 6 Choice 642 με τον Άντωνη.
5: Choice FM 104.3 and 98.2.
6: Hits only.

χώρο. Μουντιάλ το φετινό. Παγκόσμιο κύπελο 26 και κερκίδα.net και Σκάνδια Cyprus σας φέρνουν το απόλυτο ποδοσφαιρικό δώρο. Υποστηρίζει ο Choice FM. Δηλαδή, εσείς τι έχετε να κάνετε? Είναι απλά τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να διεκδικήσετε μια TCL τηλεόραση με τη νέα επαναστατική τεχνολογία SQD Mini LED για να βλέπεις match με απίστευτα χρώματα, ασύλληπτη φωτεινότητα και την απόλυτη εμπειρία γηπέδου στο σαλόνι σου. Αποκρούσεις και πέναλτι με τέτοια τηλεόραση. Oh yes! Λοιπόν, μπαίνεις Instagram Choice FM Cyprus, βρίσκεις το post του διαγωνισμού, ακολουθείς τα βήματα και περιμένεις την κλήρωση η οποία θα γίνει 17 Ιουνίου στο Instagram του Choice FM για να δεις αν είσαι τυχερός ή τυχερή. You got it! Μπες μέσα να δεις τι τρέχει, να δεις και τις απόλυτες τις απαραίτητες πληροφορίες για να διεκδικήσεις TCL τηλεόραση με τη νέα επαναστατική τεχνολογία SQD Mini LED από Kerkida.net και Scandia Cyprus. Είμαστε έτοιμοι να πάμε στο παρελθόν, να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε, να αναπολύσουμε.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Είναι 4.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Master Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
3: What does it mean to cook for the ones you love? New menu at the Garden Restaurant. In the new menu, Chef Fatty's culinary footsteps around the world bring together new, bold approaches, memorable inspirations, and revised traditional recipes. Discover the all-new menu with exceptionally good recipes made with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
0: 3 με 6. Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Mac Cafe μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
5: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: More hits coming up next on Choice FM.

Εδώ έχει πολύ ωραίες κιθάρες και πολύ ωραία παραγωγή. Βεβαίως πίσω την παραγωγή είναι ο Calvin Harris. Γι' αυτό βέβαια τα φωνητικά ανήκουν στον φοβερό Rag & Bone Man στο Lovers in a Past Life. Και λίγο πιο πριν ξεκίνησε την ώρα το πολύ όμορφο Let Me Be The Second Voice. Ακόμα ένα χιτάκι βεβαίως για το καλοκαίρι. Και είμαστε μόνο hits εδώ πέρα κανονικά. Hits only στον αγαπημένο σας Choice FM. Ξεκινώντας την ώρα θυμίζω ότι φέτος το καλοκαίρι το FIFA World Cup 26 έρχεται στα McDonald's. Απολαμβάνει το ρυθμό του τουρνουά με ένα FIFA World Cup 26 meal. Διαλέγεις Big Mac, λοιπόν, ή 9 Chicken Nuggets, τα οποία συνοδεύονται από τη θρηλυκή Big Mac Sauce και κάνεις δικό σου ένα από τα 6 συλλεκτικά ποτήρια. Μπέκαμ, Γιαμάλ, Ροναλντίνιο, Ανρί, Σον και φυσικά ο Γκρίμεϊς σε περιμένουν αποκλειστικά στα McDonald's. Τώρα, και για τις καθυστερήσεις προσθέτεις και στην παραγγελία σου το Golden Caramel Coconut McFlurry. Είσαι έτοιμος για τη σέντρα. Choice FM, the sound of summer. Εν τω μεταξύ λέγαμε τουρνουά, FIFA από εδώ, από εκεί, ξέρω εγώ, World Cup. Ακόμα δεν είπαμε, να, ξεκινάει μεθαύριο. Θα σας έχουμε λεπτομέρειες, βεβαίως.

Πέρα από αυτά, βεβαίως, μαζί με Κερκίδα, το TNET και Scandia Cyprus είναι η τηλεόραση TCL με τη νέα επαναστατική τεχνολογία SQD Mini LED για να βλέπεις τα μάτς με απίστευτα χρώματα, ασύλληπτη φωτεινότητα και την απόλυτα εμπειρία γηπέδου στο σαλόνι σου. Λοιπόν, πού έμεινα εγώ τώρα? Α, έμεινα στο ότι το διεκδικείς αυτή την τηλεόραση, έτσι. Φυσικά και τη διεκδικείς. Τι πρέπει να κάνεις τώρα για να μπεις στην κλήρωση, η οποία θα γίνει 17 Ιουνίου στο Instagram του Choice FM. Για άκου λίγο. Yeah! Μπαίνεις στο Choice FM Cyprus στο Insta. Βρίσκεις το post του διαγωνισμού, ακολουθείς τα βήματα και περιμένεις την κλήρωση 17 Ιουνίου για να δεις αν είσαι τυχερός ή τυχερή. Ok, Kerkida.net και Scandia Cyprus. Μια φοβερή τηλεόραση για να βλέπεις μπάλα και όχι μόνο. Με την επαναστατική τεχνολογία SQD Mini LED, είπαμε Instagram, Choice FM Cyprus, λεπτομέρειες.

0: Σημάδια, το μάνα. Όταν διαλέγεις το καλύτερο αλεύρι, όταν ζυμώνεις με την ίδια μυστική συνταγή, όπως παλιά, όταν τα αργοψύνεις και τα κόβεις στο χέρι με φροντίδα, τότε δεν φτιάχνεις απλώς ένα παξιμάδι, φτιάχνεις το μάνα. Από το 1948 μέχρι σήμερα, η αυθεντική γεύση της Κρήτης στο τραπέζι σου. Το μάνα τσατσαρονάκι. Γιατί κανένα παξιμάδι δεν είναι το μάνα.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
2: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
3: Fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital Tree Group.
4: Choice FM 104.3 and 98.2.
5: Hits only. Hits only.
6: Μέχρι τις 6. Choice 642 με τον Άντωνη.

Δεν θες να χάσεις μια φάση, έτσι δεν είναι? Δεν χρειάζεται και να τρέξεις τώρα μέχρι το εστιατόριο στο ημίχρονο. Παραγγέλνεις FIFA World Cup 26 meal με Mac Delivery μέσω του McDonald's App και απολαμβάνεις ένα Big Mac ή 9 Chicken McNuggets και παίρνεις και ένα από τα 6 συλλεκτικά ποτήρια με τους αγαπημένους σου star του ποδοσφαίρου. Ζεις κάθε φάση λοιπόν, παραγγυρίζεις κάθε goal παρέα με τα αγαπημένα σου McDonald's. Λοιπόν, ελπίζουμε ότι όλοι είστε ok και σήμερα και θέλω να μας στείλετε μηνύματα.

μου πες, καταλαβες. Ωραία πράγματα, δηλαδή προς τα έξω μερικές. Ένας φίλος έστειλε προχτές, ας πούμε, Σίμου. Σίμου, ξέρετε που είναι Σίμου? Μετά τη Γιόλου στην Πάφο. Αλλά μιλάμε, κάτσε καλά χωριό, απίστευτο. Οπότε θέλουμε τέτοια έτσι προς τα έξω μεριές, αλλά όχι τόσο πολύ διάσημα τέλος πάντων, τόσο κοσμοπολίτικα ή τέλος πάντων πολύ σύγχρονα αυτά. Στείλτε μας το 97 7 10 7 10, να πούμε και στους άλλους, εφόσον είμαστε μια πολύ ωραία παρέουλα. Έρχονται BTS με το καινούριο Swim, Kato με το Turn the Lights Off. Πριν όμως, να το χαουζάκι της εποχής. Καινούριο!

0: Γεια σας, είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άντε πάλι, με έχετε ρωτήσει 100 φορές και σας έχω δώσει την ίδια απάντηση. Ακούω μόνο Choice FM.
2: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

Εξαιρετικό! Πολύ ωραίο, βέβαια, και το original είναι πολύ ωραίο. Εδώ η παραγωγή του David Guetta είναι πάρα πολύ καλή, μαζί με Alphaville βέβαια και την φωνή της Ava Max στο Forever Young, βεβαίως. Λίγο πριν κλείσουμε και αυτή την ώρα και ελπίζουμε ότι όλοι είστε alright και χαμογελαστεί εκεί έξω. Λοιπόν, πόλη Χρυσοχού δεν την αλλάζουμε με τίποτα, γιατί ρώτησα προηγουμένως προορισμούς βεβαίως για το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Όχι τόσο με τόσο πολύ κόσμο, τέλος πάντων, τόσο γνωστούς προορισμούς. Πόλη Χρυσοχού βεβαίως εκεί γύρω έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα να κάνουμε. Φυσικά, thank you, Αλέξανδρε, που έστειλε μήνυμα. Λοιπόν, ψάχνουμε προορισμούς ωραίους για το Σαββατοκύριακο, όχι τόσο πολύ. Όχι τόσο τέλος πάντων διαδεδομένους και με πολύ κόσμο. Αυτά ψάχνουμε πλέον. Oh yes. Πάμε σε άλλα τώρα. Διαβάζω offsite, offsite.com.cy και διαβάζω μόνο καινούργια υπόθεση απάτης μέσω διαδικτύου και απόσπαση μεγάλου χρηματικού ποσού. Εντάξει, αυτά τα μπορεί να τα διαβάζετε, αλλά μπορεί και κάποιοι να μην τα προλάβατε γιατί φεύγουν από εδώ και από εκεί στα social media κλπ. Εγώ επειδή τα παρακολουθώ αυτά έτσι ώστε να τα λέμε και προς τα έξω για να είμαστε όλοι συνειδητοποιημένοι, διότι η απάτη πάει σύννεφο. Λοιπόν, στη Λεμεσόδο, σκηνικό με τους δράστες να καταφέρουν να αποσπάσουν χρηματικό ποσό ύψους 90.000 ευρώ. Oh yes! Λοιπόν, καταγγέλθηκε στο ΤΑΕΛΕ μέσω σήμερα η υπόθεση από 59 χρόνια σύμφωνα με τον

συναλλαγών με άγνωστα πρόσωπα και οργανισμούς. Συστήνεται πως πριν την οποιαδήποτε πληρωμή χρημάτων γίνεται έλεγχος των εμπλεκόμενων προσώπων και οργανισμών. Παιδιά, είναι λίγο περίεργη η κατάσταση. Πρόσφατα ένας γνωστός είχε κάνει τέλος πάντων ένα subscription, μια τέλος πάντων συνδρομή σε κάποιες ευκαιτήριες κάρτες. Οκ, okay, ήρθε μια κάρτα, δύο κάρτες, τρεις κάρτες ξέρω εγώ. Κάνει subscription, κάνει και τη συνδρομή του βεβαίως την ετήσια. Το site καληνύχτα. Καληνύχτα. Access denied. Ξέρετε όταν μπαίνετε κάπου και δεν υπάρχει τίποτα. Access denied. Προσοχή εκεί έξω, τα μάτια μας 150. Γίνονται πολλά τελευταία. Alright. Choice FM. Your music. Your choice. It's

World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine, The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Μεσχέ Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son, Nice One Sonny, Hyung Man. Και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Γκρίμις. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Meal. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.

0: Accessoire. Travel Stories στο Nicosia Mall, Mall of Cyprus, My Mall Limassol, Metropolis Mall. Σε περιμένουμε.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύω το μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 24 Ιουνίου. Ντετόλ, όλα τα κρεμμωσά πουνα χεριών 750 ml, 2,79. Όλες οι Everyday Hyper Dry σερβιέτες 30 τεμάχια, 2,99. Dove, όλα τα Advanced Care αποσμητικά σπρέις, 2,99. Colgate Max White, Expert Original, οδοντόκρεμα 75 ml, 3,25. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
3: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
4: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group.
5: 3 με 6. Choice 642 με τον Anthony.
6: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
7: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: More hits coming up next on Choice FM.

0: at 104.3.
1: Hits only. Choice FM. The sound of summer. Choice FM.
2: Η ώρα της εκπαίδευσης. Μια χορηγία του Μάστερ Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Επενδύσεων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.
3: Ωραίο το αδό, πολύ ωραίο το πρόγραμμα. Το έχουμε ξαναμιλήσει το πρόγραμμα το συγκεκριμένο, αλλά καλό είναι να το θυμίσουμε, διότι έχει και ένα κύριο στόχο, το οποίο βέβαια προσφέρεται το συγκεκριμένο από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μιλάω για το ΤΕΠΑΚ, το Δημόσιο Πανεπιστήμιο με υψηλές διεθνείς κατατάξεις. Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος, να πούμε, ότι είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης στην χρηματοοικονομική ανάλυση, τις επενδύσεις και την διαχείριση κινδύνων, συνδυάζοντας τη θεωρία με σύγχρονα αναλυτικά εργαλεία, έτσι. Εντάξει, τώρα γνωρίζουμε όλοι ότι αυτός ο κλάδος ο συγκεκριμένος έχει να κάνει και με το μέλλον, έτσι. Άλλη μόνο, τι, τυχαίο, γι' αυτό το έχει βάλει το ΤΕΠΑΚ αυτό το πρόγραμμα. Να πούμε ότι έχετε σημαντικά πλεονεκτήματα ως φοιτητές, διότι τοποθετήστε σε πραγματικό επαγγελματικό περιβάλλον, τράπεζες, επενδυτικούς οίκους, fintech, αποκτώντας hands-on εμπειρία. Να πούμε ότι διοργανώνονται και πολύ ωραία εξειδικευμένα workshops με επαγγελματίες της αγοράς και εκπαιδευτική εκδρομή στο εξωτερικό σε μεγάλα χρηματοοικονομικά κέντρα. Λοιπόν, και τα εργαλεία για το μέλλον που σας δίνονται μέσω του προγράμματος του ΤΕΠΑΚ είναι η έμφαση στη χρήση Python για ανάλυση δεδομένων και σε μοντέλα χρηματοοικονομικής αποτίμησης. Εσείς που ασχολείστε με αυτά τα πράγματα, γνωρίζετε. Εσείς τώρα που θέλετε να στοχεύσετε εκεί, απευθύνετε σε εσάς τους νεαρούς πτυχιούχους οικονομικών, μαθηματικών, θετικών επιστημών, που θέλετε να μπείτε δυναμικά στην αγορά, σε επαγγελματίες που εργάζεστε ήδη στο τραπεζικό ή ελεγκτικό τομέα και επιζητείτε ανέλυξη. Και βέβαια, οι πληροφορίες που θέλετε εσείς οι ενδιαφερόμενοι είναι μέσω της ιστοσελίδας του ΤΕΠΑΚ. Βέβαια, πληροφορίες περισσότερες στο τηλέφωνο 25 00 26 28. Αυτά λοιπόν για το πολύ ωραίο πρόγραμμα, διότι το λέμε και το ξαναλέμε, αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Εντάξει, μιλάμε τώρα για ένα τεχνολογικό πανεπιστήμιο, λοιπόν, το οποίο φυσικά είναι και στα καλύτερα 600 παγκοσμίως, έτσι, και δεύτερη θέση στην Κύπρο σύμφωνα με το QS World University Rankings για το 26. Εντάξει, μιλάμε για σοβαρό πρόγραμμα από ένα από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
2: Η ώρα της εκπαίδευσης. Μια χορηγία του Μάστερ Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Επενδύσεων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.
3: Έχουμε τα καλύτερα. Hits on, βεβαίως, τον αγαπημένο σας Choice FM. Αλίμον. Μα τι λέτε τώρα, μαδάμ. Αλίμον. Έρχονται The Weeknd, Milky μαζί με David Guetta, Harry Styles και ο Bruno Mars. Πριν όμως, With the

0: καημένες, τα ψυγεία στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακούω.
0: Φυσικά.
2: Χυμή και Άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.

0: World Cup Meal. Έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine, The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Messier Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son, Nice One Sonny, Heung-min. Και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Γκρίμις. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Meal. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO, Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο Bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
2: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
4: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
5: Louis Althea Beach στον Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
6: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες. Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο, όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
7: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Μέχρι τις 6. Choice 642 με τον Anthony.
9: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
0: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
10: Choice FM 104.3 and 98.2.
11: Hits only. Hits only.
12: And it goes.

Ξεχωρίζει τόσο άλλο και να μην το ξέρει. Ένα κομμάτι να έχει ακούσει. Καταλαβαίνει ότι είναι ο Harry Styles. Φοβερό, American Girls. Λοιπόν, The Chainsmokers λίγο πιο πριν μαζί με Χέλση στο Closer και μιλώντα για American Girls. Θα πάμε λίγο πιο πάνω βεβαίω. Μιλάμε για το Mundial, έτσι. Έχει ανεβάσει ένα βίντεο η FIFA. Λοιπόν, σε λίγες ώρες για να ανεβάσει το δίκτυο της προσμονής. Πάμε να δούμε όμως ότι, εντάξει, δεν σας τα πω όλα, η αλήθεια είναι, το βιντεάκι έχει βέβαια τεράστιες εμβληματικές μορφές που έγραψαν τη δική τους ιστορία στο Μουντιάλ. Βέβαια και ξεκινάμε με τον Μπεμπέτο. Έχει και ένα πολύ ωραίο, το Μπεμπέτο που έκανε την κίνηση βεβαίως όταν γέννησε η γυναίκα του και δεν ήταν εκεί φυσικά, γιατί ήταν στο Μουντιάλ το 94. Είναι ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ στις πλατφόρμες, θα τις δέατε, βρείτε. Πολύ συγκινητικό. Λοιπόν, πάμε όμως στο βίντεο της FIFA με ένα μήνυμα που συνόδευσε την ανάρτηση, η οποία λέει ότι είναι χαρακτηριστικό του κλίματος τέλος πάντων που επικρατεί παγκοσμίως εν ώψη της μεγάλης γιορτής του ποδοσφαίρου. There is no greater feeling, it's finally here. Δεν υπάρχει μόνο καλύτερο συνέστημα. Επιτέλους είναι εδώ. Μιλάμε βεβαίως για το Μουντιάλ φέτος, 5η 11 του μήνα στις 10 το βράδυ. Το Μεξικό υποδέχεται την Νότια Αφρική στο εμβληματικό Αζτέκα. Λοιπόν, για να, η αναμέτρηση που θα ανοίξει επίσημα την αυλαία του Μουντιάλ και θα σημάνει κάθε λοιπόν την έναρξη ακόμη ενός ποδοσφαιρικού ταξιδιού. Alright, πολύ ωραία. Μιλώντας για ταξίδια μου, για Μουντιάλ, για μπάλες. Πάλι μπάλα, μπάλι δεν θα βγούμε και πάλι βεβαίως θα μαζευτούμε σπίτι ή όχι, θα βλέπουμε σόλο. Το FIFA World Cup 26 Meal ήρθε στα McDonald's και, και κατεβαίνει στο γήπεδο με σύστημα 1-9-6. Κάτσε καλά, λέμε. Ένα Big Mac, 9 McNuggets και σηκώνεις ένα από τα 6 συλλεκτικά ποτήρια. Το πιάσεις στο σύστημα 1-9-6, έτσι. Είτε παίζεις άμυνα μόνος σου στον καναπέ, είτε μάζεψες παρέα την κερκίδα στο σπίτι, απολαμβάνεις το FIFA World Cup 26 Meal στα εστιατόρια μέσω drive-thru ή με Mac Delivery μέσω του McDonald's App. Δεν μένεις στον πάγκο, ζεις στον παλμό του FIFA World Cup 26 σήμερα. Alright, το έχεις, σε ενημέρωσα, ακόμη μπεις μετά. Πίνασα, ξέρω εγώ τι θα κάνω. Alright, το νου σου. Choice FM 98.2 104.3. Έτσι, πάρτε τη βουτιά στο τέλος. Να οργανωθούμε. Στο τέλος είναι ο Bruno Mars. Με αυτό σας αφήνω σήμερα. I just might.

0: Η ώρα είναι 6. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Messier Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimmies. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
0: Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ στο επίκεντρο. Με τον Garnier Ambre Solaire, η επίκεντρο.

0: εταιρεία NPM Distributors Limited.
1: What does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
2: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
3: Wet Glam Summer Poolside Series returns for a second mind-blowing season at City of Dreams Mediterranean. Join us for the grand opening party with the electrifying Timmy Trumpet live on the 4th of July. The multi-platinum DJ, producer, and live instrumentalist

0: Typically 18 plus. Drink responsibly. Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
2: 6-8. 6-8. Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
0: More hits coming up next on Joy FM.

0: Γεια σας, ρε παιδιά, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης. Καλώς ήρθατε για ακόμη μια φορά που αλλού εδώ στον Choice. Ελπίζω και εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλια γιορτή. 3η 9 Ιουνίου και σήμερα νομίζω η μέρα είναι κάπως διαφορετική. Μιας και πήγα έφετρος από το πρωί, όλα μια χαρά όμως τώρα έφυγα και μπορούμε να είμαστε εδώ και να λέμε τα νέα μας, να κάνουμε το κουσκούς μας. Πάμε να ακούσουμε μουσική, αλλά πριν εννοείται θα σας πω για την Τράπεζα Κύπρου που είναι εδώ στην παρέα μας. Και τον Join Up που κάνει το χαρτζιλίκι μια εύκολη υπόθεση με όλα τα έξτρας. Αλλά φυσικά θα σας πω και για τον 97-710-710 εντελώς ωραίαν στο Viber. Περιμένω να δω και σήμερα τα μηνύματάκια σας. Μέχρι και τις 8 εδώ στην παρέα σας.
1: Choice FM 104.3. The sound of summer. Choice FM.

0: τώρα στην αρχή θέλω να σας κάνω μια μικρή υπενθύμηση να ακολουθήσετε Choice FM Cyprus. Βλέπουμε και διαβάζουμε εννοείται πάρα πολλά. Επίσης θέλω να σας πω ότι ανεβαίνουν πολύ ωραίοι διαγωνισμοί, να μπείτε να τους δείτε, να κάνετε follow, like, tag και όλα τα βήματα που πρέπει να κάνετε, γιατί θέλω να κερδίζει κάποιος από την εκπομπή, κάποιος ακροατής αυτής εδώ της εκπομπής. Και φυσικά εννοείται Choice News, βλέπετε όλα τα νέα μουσικά και όχι, τα οποία ανεβάζουμε στο Instagram και στο TikTok του Choice. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Choice FM. Choice FM. Music by Choice. It's only.

0: 98.2 and 104.3. The sound of summer.
1: No matter what, no matter what, you

Μοίρασε εγκεφαλικά η Τζένιφερ Λόπεζ στα 57 της ακόμη μία φορά με σεξι εμφάνιση, σεξι μπικίνι και όποιος αντέξει στη νέα της ταινία. Κυκλοφόρησε λοιπόν ένα τιζεράκι όπου ουσιαστικά μας λέει ότι κάπως, ρε παιδί μου, κάθισε στην άμμο και κόλλησε η άμμο στα οπίσθια της και η Τζένιφερ Λόπεζ δείχνει πως είναι να είσαι σεξι, το απόλυτο μάλλον σεξ σύμπολ στα 57 σου και μπράβο της αφού μπορεί. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Παιδιά, δεν ξέρω για σας ποιες είναι οι άλλες έτσι πολύ όμορφες γυναίκες στα 50, στα 57. Θέλω να μου στείλετε μήνυμα και να μου πείτε στο 97, 7, 10, 7, 10 εντελώς δωρεάν στο Viber. Choice FM. Voice up your choice. It's only.

0: Music Calendar χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξένια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
1: 8 Ιουνίου 2016. Δύο Αμερικανοί μουσικοί μηνύουν τον Ed Sheeran για 20 εκατομμύρια δολάρια για το τραγούδι του με τίτλο Photograph. Ο Μάρτιν Χάρικτον και ο Τόμας Λέοναρντ ισχυρίστηκαν ότι είχε παρόμοια δομή με το τραγούδι τους Amazing. Οι δύο μουσικοί είπαν ότι έγραψαν το Amazing το 2009 και καταθέτοντας τις παρτιτούρες με τις νότες αλλά και τις αναλύσεις συγχορδιών ζητούσαν να γίνει σύγκριση των δύο τραγουδιών. Οι Αμερικανοί μουσικοί ισχυρίστηκαν ότι η συγχορδία του Photograph μοιράζεται 39 ίδιες νότες με το τραγούδι.

0: Music Calendar on Choice FM. Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine, The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Messier Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son, Nice One Sonny, Heung-min. Και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Γκρίμις. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Hey, σειρά μου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
2: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
3: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση.
4: Άλλη φάση στο φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Pass.
5: Σουλήθρες αδρεναλίνης,
4: Mat Racer,
5: Καμικάζι Slide,
4: Wet Bubble και άλλα.
5: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
4: Food and Drinks στα Special Kiosk, Bar και Restaurant.
5: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
4: Φασούρι Water Mania Water Park.
1: Άλλη φάση στο φασούρι.
6: Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και ονειρευτείτε γενναιόδορες τρώσεις από πικάντικο πεπερόνι και λιωμένο τυρί. Ενώ το χειροποίητο ζυμάρι συνδυάζεται άψογα με το ελαφρώς καπνιστό άρωμα του παραδοσιακού ξυλόφουρνου, δημιουργώντας μια αληθινή ιταλική εμπειρία. Σας άνοιξα την όρεξη.
7: Ακριβώς τώρα είναι η ώρα για μια πίτσα πεπερόνι. Δοκιμάστε την παράλληλα με τις υπέροχες μακαρονάδες μας ή συνδυάστε την με ένα από τα ζουμερά μας μπέργκερ για ένα πλήρες γευστικό ταξίδι. Πίτσα πεπερώνι. Στην Κολονακίου, για όλους και για κάθε στιγμή.
6: Παραγγελίες κρατήσεις στο 25-322-225.
8: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 10 Ιουνίου, μήλα κόκκινα, τώρα 1,79 το κιλό. Αχλάδια Conference, τώρα 1,89 το κιλό. Χοιρινό ψαχνό, από 6,28, τώρα 4,99 το κιλό. Αλφα Μέγα χοιρινά μπιφτέκια 600 γραμμάρια, από 4,99, τώρα 3,99. Γρηγορίου γαλοπούλα καπνιστή, 1,5% λιπαρά, χωρίς γλουτένη, 9,99 το κιλό. Αλφα Μέγα, για κάθε μέρα.
9: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print & Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print & Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
11: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
12: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast. Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 1100. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Μέχρι τις 8, Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Αυτό κι αν είναι ιστορικό γεγονός, παιδιά, τελείωσε η Σαγράδα Φαμίλια και έσπασε κάθε ρεκόρ με τουβλάκια. 12.000 τουβλάκια λοιπόν χρειάστηκε για να χτιστεί όλη αυτή η εκκλησία, όλο αυτό το αριστούργημα. Είναι υπέροχη, δεν ξέρω αν έχετε πάει στην Βαρκελόνη, αν το είδατε ποτέ από κοντά, αλλά πραγματικά είναι πολύ πολύ όμορφο χτίριο η Σαγράδα Φαμίλια, πολύ όμορφη εκκλησία. Τώρα που τελείωσε, θέλω κι εγώ να ξαναπάω να το δω, γιατί όταν πήγα ήταν γεμάτο σκαλό. Όπως λέμε εμείς εδώ στην Κύπρο. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. Choice FM.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Τι ερώτηση είναι αυτή? Εμείς έχουμε μόνο μία επιλογή. Φυσικά, Choice FM. Hits only.

Ακούστε τώρα τι έκαναν στην Ρουμανία για να βάλουν, εννοείται, τους ανθρώπους που παίρνουν λεωφορείο να γυμναστούν και λίγο. Αν κάνεις 12 σωστά σκουάτ, τότε έχεις ένα εισιτήριο λεωφορείου δωρεάν. Και νομίζεις, αν νομίζεις μάλλον, ότι θα υπάρχει εκεί κάποιος γυμναστής που να ελέγχει τα σκουάτ σου, κάνεις λάθος. Είναι ένα μηχάνημα το οποίο πατάς ουσιαστικά ένα κουμπί, σε βλέπει αν κάνεις σωστά τα σκουάτ σου και κρίνει αν πρέπει να πάρεις ένα δωρεάν εισιτήριο ή όχι. Έχει γίνει viral στην Ρουμανία και σε όλες τις πόλεις και σιγά σιγά περιμένουμε, εννοείται, να το δούμε και εμείς εδώ στην Κύπρο.

0: να πέσει η γέλιο, θα μου πει στην Κύπρο ποιο παίρνει λεωφορείο. Θα σου πω, έχει δίκιο, όλοι με τα μάξια είναι. Αλλά αν δίνουν δωρεά εισιτήρια, γιατί όχι. Θα κάνουμε και σκουάτ.
1: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Immune 400 Plus Anti Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας τη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή, ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Immune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
1: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: This fall, Bionics Festival returns to Cyprus with Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat, and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionics.art. See you on Planet 9.
3: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
4: 6 με 8.
5: 6 με 8.
4: Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
6: More

Μαζήκαμε λοιπόν στη δεύτερη μας ώρα. Γεια σας για ακόμη μια φορά. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρους. Εδώ καθημερινά από τις 6 μέχρι και τις 8 στον Choice. Που αλλού σας περιμένω να έρθετε στην αγκαλιά μου. Ημέρα Τρίτη σήμερα. Κάπως φεύγει γρήγορα αυτή η εβδομάδα. Δεν ξέρω αν είναι από το πόσο πολύ περιμένουμε πλέον τα Σαββατοκύριακα. Και συζητούσα για τα Σαββατοκύριακα πριν από λίγες μέρες μαζί με την παρέα. Ότι κάπως τα Σαββατοκύριακα όλοι έχουμε πάρα πολλές δουλειές. Έχουμε γάμους, έχουμε υποχρεώσεις και δεν χαιρόμαστε το καλοκαίρι εδώ στην Κύπρο. Θα ανοίξουμε αυτή την κουβέντα μετά. Προς το παρόν να σας πω ότι η Τράπεζα Κύπρου είναι εδώ στην παρέα μας, αλλά και το 97-710-710 εντελώς δωρεάν στο Viper. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. The sound of summer.

Σας έλεγα λοιπόν προηγουμένως στην αρχή της εκπομπής ότι κάπου στα Σαββατοκύριακα στην Κύπρο τα έχουμε συνδέσει με κοινωνικές υποχρεώσεις, γάμους, βαφτίσεις ή να πάμε κάπου έτσι να δούμε επισκέψεις σε συγγενείς κτλ. Και δεν χαιρόμαστε τα καλοκαίρια μας. Και βλέπαμε προχτές λοιπόν με την παρέα μία άλλη έτσι παρέα από ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν να κάνουν διακοπές στην Κύπρο και έπαιζαν στα καταγάλανα νερά μας, χαμογελούσαν, κρατούσαν την μπάλα, πήγαινε, ερχόντουσαν και λέγαμε ότι εμείς αυτό δεν το έχουμε στην Κύπρο. Κάπως δεν είμαστε ξέγνιαστοι, κάτι μας συμβαίνει, νομίζω. Οπότε να ας χαλαρώσουμε λίγο και πάμε να απολαύσουμε το καλοκαίρι. Choice FM. Make a smart choice. It's only.

Πάμε τώρα σε αυτές τις έρευνες που βλέπω και μου αρέσουν πάρα μα πάρα πολύ, με τίτλο «Το να πιάνεις τον πισινό του συντρόφου σου είναι υγεία». Γιατί ξέρετε, πολλές φορές κάπως, ρε παιδί μου, το συζητάμε, ξέρεις, ειδικά όταν γίνεται και πάρα πολύ συχνά, κάποια στιγμή σου λέει και ο άλλος φτάνει. Το νευρικό σύστημα λοιπόν ανταποκρίνεται θετικά στο απαλό άγγιγμα. Όταν είναι πιο επιθετικό, υπάρχει, ξέρετε, έτσι, μια επιθετικότητα και στο νευρικό σύστημα. Η ζέστη και η ασφάλεια της σωματικής επαφής στέλνει τον εγκέφαλο, λέει εδώ, σήματα ασφάλειας, μειώνοντας τα επίπεδα κορτιζόλης και αυξάνοντας την οξυτοκίνη, μια ορμόνη που συνδέεται λοιπόν με το να νιώθεις ασφαλής και με την υγεία φυσικά. Οπότε λέει εδώ, το να αγγίζεις απαλά τον ποπό του συντρόφου σου είναι υγεία. Δεν ξέρω γιατί το είπα στο ραδιόφωνο, μάλλον για να με ακούσει σύντροφός μου και να μην έχουμε άλλες συζητήσεις. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. Τα προσωπικά μας βγάλαμε. 9, 98.2 and 104.3.

0: Coming up next. Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Πανκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
2: Ετοιμάσου για το απόλυτο fitness experience. Εάν είσαι από αυτούς που λένε «Από τη Δευτέρα αρχίζω», τότε ετοιμάσου, γιατί εμείς σε περιμένουμε το Σάββατο 13 Ιουνίου στην Κρατική Έκθεση Λευκωσίας, στην μεγαλύτερη γιορτή fitness της Κύπρου. CY Fit Expo. Live προπονήσεις, demos από ειδικούς, fitness challenges με υπέροχα έπαθλα, διάσημα brands και ό,τι χρειάζεσαι για το υγιεινό σου lifestyle. Έλα, ζήσε το, ξεκίνα. CY Fit Expo. 13 Ιουνίου στην Κρατική Έκθεση Λευκωσίας. Χορηγή επικοινωνίας Kerkida.net, Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
3: Μέχρι τις 8 Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας. Choice FM 104.3 and 98.3.

0: Ναι, όμως σε αυτό το site που έχει αυτές τις περίεργες ωραίες ειδήσεις που μου αρέσει και διαβάζω και βλέπω εδώ ακόμη μία έρευνα που λέει ότι οι γυναίκες χρειάζονται, λέει, μία βραδιά μόνο με τις φίλες τους κάθε 22 μέρες για να έχουν καλύτερη ψυχική υγεία. Οι στενές φιλίες παίζουν σημαντικό ρόλο στην ψυχική και σωματική υγεία των γυναικών. Έρευνες δείχνουν ότι ο χρόνος που περνάμε με τους φίλους μας μειώνει το άγχος, την συναισθηματική ανισορροπία κτλ. Τώρα, όσον αφορά τους άντρες, μία βραδιά περίπου στις 10 μέρες, ενώ οι γυναίκες μία βραδιά στις 22 μέρες και έχουμε ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα. Κάπως οι άντρες δεν μεγαλώνουν ποτέ, θέλουν συνέχεια τους φίλους τους, ενώ οι γυναίκες κάπως το νιώθουν και καλύτερα. Σύμφωνα με την έρευνα, έτσι, από την άλλη, αν σας πει η γυναίκα σας ή ο άντρας σας θέλει να βγει έξω με φίλους, εννοείται με χαρά να τον αφήσετε ή να την αφήσετε και θα έρθει στο σπίτι ανανεωμένος και σας το υπογράφω 100%, το βλέπω και εγώ από τη γυναίκα μου αλλά και από μένα.
1: Choice 98.2 and 104.3. Hits only. Choice FM. The sound of summer. Choice FM.

0: Με τούτα και με εκείνα αυτά είχαμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για την παρέα. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα. Στέλνω ένα γλυκό φίλι σε όλους και τα λέμε και πάλι αύριο. Είμαι ο Χάρης Παπαθιού, Χάρης και την κάνω. Φιλιά πολλά. Bye. Μένετε συντονισμένοι πάντοτε εδώ στον Choice. Γεια.
1: Choice FM. 98.2 and 104.3. Choice FM. The sound of summer. Choice FM.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurants. Κάθε συνταγή του Chef Thady είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμησες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate. mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
1: More hits coming up next on Choice FM.

0: εσύ του ψυγείου ακού.
1: Φυσικά.
2: Χυμή και Άντσιλ. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς.

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 1100. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άσε μας ρε κουκλίτσα μου. Γράψε. Ακούω μόνο Choice FM.

0: Η ώρα είναι 9. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naxxed Pub.
1: Έχει αγώνα. The Naxxed Pub. Για 25 χρόνια κρατάμε το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και πειράτο.
0: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate. Fastforward.com.cy, the future of news, delivered now, exclusively in English, a member of the Digital Tree Group.
2: More hits coming up next on Choice FM.

0: Axel. DJ Yo.
1: FM 98.2 and 104.3. The sound of

0: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. What does it mean to cook for the ones you love? Chef Fatty envisioned the garden restaurant as a culinary kaleidoscope of cultures, people, tastes, and aesthetics. It was never just about cooking exceptionally good food. It was always about creating an environment made with love that would always result in a full-scale, five-senses experience. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
1: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
2: More hits coming up next on Choice FM.

Choice FM. 98.2 and 104.3. Choice FM. The sound of summer. Choice FM.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άντε πάλι. Με έχετε ρωτήσει 100 φορές και σας έχω δώσει την ίδια απάντηση. Ακούω μόνο Choice FM.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είναι 11.
0: Oh my god! Πέρασε η ώρα. Να κλείσω το τραπέζι στο Nuggets και Tap. Κράτησε θέση στην παλαιότερη και νοστιμότερη ζωντανή κερκίδα της

0: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
1: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital 3.
2: More hits coming up next on Joyce FM.

0: σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Τι ερώτηση είναι αυτή? Εμείς έχουμε μόνο μία επιλογή. Φυσικά, Choice FM. Hits only. Come on, girl. Choice. The sound.